0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Το καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Ατμόσφαιρα 96,6.
1: Μα Κένεντι και συνέχισε με πίτσες γεμιστής κρούστας ή πεπερώνι. Και για το τέλος pancakes με σιρόπι, cake, cheesecake, muffin. Πω, τα σάλια τρέχουν πρωί. Ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου, θα το βρεις στα Lidl. Κάνε δικό σου το γευστικό αυτό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σήμερα κιόλας. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει.
2: Ιούνιος, Ιούλιος,
3: Αύγουστος.
2: Μελωδία στα αυτιά.
0: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα 102,2. Όλος ο πλανήτης, παιδιά, μιλάει για ποδόσφαιρο. Κινείται στους ρυθμούς του παγκοσμίου κυπέλου. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί, γιατί η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπει στο nation.stoihiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι, γιατί ένας νικητής μαζί με έναν φίλο ή μία φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Το υποσχεθήκαμε πριν. Έχουμε Viber 6936 10 10 22. Στο Viber μας ακούτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Βασικά μας ακούτε από το ραδιόφωνο ή από το sfera.gr και μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Έχουμε όμως και Instagram, έχουμε όμως και TikTok, έχουμε και Facebook Παναγής Τζορτζάτος. Α, στο Facebook, αλφα εννοώ δηλαδή. Όχι ότι έχω και β', απλά υπάρχει κι άλλος. Γι' αυτό αναγκάστηκα να βάλω το αλφα. Αλλά στο Messenger, ως επιτοπλίστων, παίρνουμε τα μηνύματα. Να πω και μια καλημέρα σε όλους σας που ήδη έχετε στείλει. Επιστρέφω σε λίγο για να τα διαβάσω. Οπότε το νου σας να είσαστε προετοιμασμένοι. Παιδιά, πήγα προχθές στη σχολική γιορτή του γιού μου. Ήταν σαν ανοιχτό χώρο έξω στον κήπο, στο προάβλιο του σχολείου. Το τι κουνούπι υπήρχε, δεν καταλαβαίνετε, μου σπάσαν τα νεύρα. Και ακολουθεί τώρα αμέσως η πληροφορία της ημέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνούπιων στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι, εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και είναι από τη Unipharma. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Δίλημα ζωής, παρακαλώ, λέει ο Παναγής.

0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου συνταξιδιώτες εδώ.
1: Συνταξιούχοι, νομίζω θα λέγεις.
0: Ναι, συνταξιδιώτες. Ναι. Λοιπόν, το email σήμερα έχει έρθει από τον φίλο και ακροατή μας Ανέστη. Ο Ανέστης μας εύχεται να είμαστε όλοι καλά. Ανέστης. Λέει εδώ πέρα ότι.
2: Και θέση μας είχε στείλει Ανέστης.
3: Ναι.
0: Όντως Ανέστης έγινε.
3: Ναι. Πρόχθες. Μην ο ίδιος.
2: Χθες μας έστειλε ένας Ανέστης και ένας Άγγελος.
0: Τι μας λέει ο Ανέστης τώρα εδώ? Ο Ανέστης μας λέει ότι παντρεύεται. Παντρεύεται στα τέλη του Σεπτέμβρη με την γυναίκα του.
3: Με το καλό.
0: Μία γυναίκα λέει πανέμορφη, μία γυναίκα που την αγαπώ πάρα πολύ, μία γυναίκα που ήρθε λέει και μου άλλαξε τη ζωή μου. 2 χρόνια είμαστε μαζί, δεν είμαστε πολλά, αλλά είμαστε τόσο ερωτευμένοι που πραγματικά.
3: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Ναι. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι έχει σοβαρό δίλημα ο Ανέστης.
3: Α, γιατί?
0: Γιατί οι φίλοι του, δεν θα πω τώρα το όνομα, μην ακούνε οι άνθρωποι.
3: Οι φίλοι του.
0: Οι φίλοι του.
3: Η παρέα του, δηλαδή.
0: Από την παρέα
3: του.
0: Ναι, okay. Ναι, από την παρέα του. Οι φίλοι του που θα τους παντρέψει στα τέλη του Σεπτέμβρη.
3: Η φίλη του, η γυναίκα δηλαδή.
0: Η γυναίκα, ναι.
2: Ναι, αυτό λέμε. Παναγιγράφω, ξεγράφω.
0: Έχει γίνει και κολλητή με τη μέλουσα γυναίκα του. Κανονίσανε λοιπόν ότι.
1: Τι καταλαβαίνει, η κολλητή του.
3: Η κολλητή του
0: φίλη του είναι.
3: Μέλουσα κουμπάρα.
0: Αλλά η φίλη του έγινε κολλητή με την μέλουσα σύζυγό
3: του.
1: Ναι, εντάξει, και
0: ωραία. Λίγο πριν τα φτιάξει με τη μέλουσα σύζυγό του,
1: φασώθηκε με τη φίλη
0: κάνανε
1: του.
0: Κάνανε έρωτα.
3: Έλα μωρέ τώρα, έλα
0: δεν
3: μωρέ
0: ήταν,
3: τώρα.
0: Δεν ήταν λέει σχέση. Απλά είχαμε βρεθεί και πάνω στην τρέλα κάναμε 10-15 φορές
3: στην τρέλα,
0: έρωτα.
3: Τι σημαίνει πάνω στην 10-15
1: στην τρέλα
3: φορές.
1: Μου πάνε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή,
0: το θέμα είναι ένα. Το θέμα
3: άλλον
0: είναι,
3: ένα,
0: είναι
3: ξέρω,
0: ότι.
3: Σαν και σένα που ήταν πυροσβέστης.
0: Επειδή όντως ταιριάξανε πολύ με την κοπέλα και κάνουν πολύ παρέα, ναι. Είχαν αποφασίσει να μην πούνε κάτι για, αυτή την, για αυτό που είχαν ζήσει τότε. Γιατί θα ήταν πολύ αμήχανο και άσχημο.
3: Σίγα.
0: Τώρα όμως λέει, δεν περιμένω να τα κανονίσει να μας παντρέψει κιόλα.
3: Αυτό συνέβη πριν τη σχέση του.
0: Ναι, πριν τη σχέση.
3: Α, είναι παλιά ιστορία.
0: Δεν παλιά. Λίγο πριν τα φτιάξει με τη μέλουσα σύζυγό του.
3: Κάνει κουμπάρα τρελός.
0: Και δεν την κάνει. Τα κανόνισε λέει αυτή με τη γυναίκα.
3: Όχι. Καλά και αυτή δέχτηκε.
0: Δέχτηκε.
3: Αυτή αποτάκτε πρέπει να πει ότι αχ,
0: με
3: εσύ.
0: Μεγάλη μου χαρά λέει θα το κάνει.
4: Ο κουμπάρος στην κουμπάρα.
3: Αυτή δεν είναι
1: και
3: τώρα.
1: Άρα θα μπορούν να το κάνουν χωρίς άγχος.
0: Όχι, ακούστε λίγο γιατί είναι σοβαρό. Λέει παιδιά, εγώ λέει τώρα τι να κάνω. Αν αυτό κάποια στιγμή μαθευτεί.
3: Τώρα ζει με το άγχος.
1: Πώς να μαθευτεί άμα δεν το πει η ίδια.
0: Μπορεί να τη βαρέσει να το πει κάποια στιγμή. Μπορεί να το πει κάποιο φίλο.
3: Πάνε πίνουν δύο ζάκια στην παραλία και λέει.
0: Εγώ λέει πάω να ξεκινήσω οικογένεια με αυτή τη γυναίκα. Δεν μπορώ να ξεκινήσω με βάση ένα ψέμα. Ή μάλλον με μια αλήθεια που τους έκρυψα.
4: Εύκολο το δίλημα αυτό.
3: Πώς έμπλεξε έτσι.
1: Δεν είναι εύκολο, φίλε.
0: Δεν είναι εύκολο.
3: Έμπλεξε. Κάνεις
4: τρελή, παιδιά. Τι λέτε.
1: Όχι, ρε, τι τρελή
0: δεν
1: βγάζει.
0: Δεν είναι έτσι. Νικό, γιατί είναι και η παρέα που ήξερε, είναι 1000. Δεν είναι. Μπορεί να του βγάλει όλου τρελού.
1: Γιατί αν ποτέ η κουμπάρα μαλώσει με την.
0: Μπορεί να το πετάξει.
1: Μπορεί να το πετάξει. Και να πει ωραίο άντρα έχει.
0: Είναι όντω σοβαρό δίλημα αυτό.
1: Ωραία, φαντάζομαι αυτό.
2: Μπορεί να τη πει κάτι η νύφη ότι ξέρει κάτι σε αυτό το θέμα δεν είναι πολύ καλό και να πει αυτή η άλλη το ξέρω.
1: Αυτό ο άνθρωπο.
2: Και σε μένα τα ίδια έκανε.
1: Αυτό ο άνθρωπο θα ζει όλη του ζωή με το άγχος ότι αν μαλώσει ποτέ η γυναίκα του με την κουμπάρα
0: και με μια γυναίκα που πάει να κάνει οικογένεια.
1: Ναι, ότι πάντα μπορεί να το πει και να του πει καλά εσύ γιατί δεν μου το πες.
2: Εγώ πάντως.
1: Γιατί δεν θα με πειράζει να σου λέει αφού το έκανες πριν από μένα. Αν μου το έλεγες ότι κάνατε σεξ,
3: ναι.
1: Μπορεί και να μην την ήθελα για κουμπάρα.
3: Ακριβώς.
1: Εννοείται.
3: Ακριβώς.
0: Το πιο πιθανό.
2: Εγώ πάντως θεωρώ λίγο αρρωστημένο αυτό που κάνει
1: η κουμπάρα.
2: Εκείνη η κουμπάρα, εγώ έφυγε, γιατί θεωρώ ότι είναι λίγο αιμονικό.
1: Η κουμπάρα είναι αιμονική, είναι άρρωστη.
0: Περιμένετε λίγο ρε παιδιά, ένα λεπτάκι τώρα. Άμα ήταν κάτι επιπόλαιο που έγινε, πέρασε και δεν την ενδιαφέρει.
2: 10-15 φορές δεν είναι επιπόλαιο.
1: 15 φορές δεν είναι επιπόλαιο.
4: Περνάγαμε καλά.
1: Ναι, περνάγαμε ωραία με εκείνη την παρέα. Τα γέλια μας καλούσαν.
0: Είναι Γρηγόρη μου.
3: Είναι επί 10 επιπόλαιο.
0: Είναι από τις λίγες φορές που δεν ξέρω τι να συμβουλεύσω έναν άνθρωπο.
1: Εγώ θα του έλεγα να το να πει στη γυναίκα.
0: Τώρα!
1: Τώρα.
2: Εγώ δεν θα την έλεγα.
1: Τώρα για να είναι ήρεμος όλη του τη ζωή. Τώρα. Τώρα να το πει. Τώρα.
3: Θα τα κάνει μαλάρα.
0: Είναι πολύ δύσκολη θέση του. Ένα λεπτάκι.
1: Πιο δύσκολη θα είναι στο μέλλον.
4: Να μην
2: βγει κανένα μωρό,
1: να
2: βγει
1: κανένα τέτοιο τώρα. Η αλήθεια πάντα κερδίζει.
4: Να μην πει τίποτα. Η αλήθεια έχει πόνο.
1: True. Άσε με να μιλήσω αγγλικά που με κόβεις.
3: True.
1: Λοιπόν, true. is everything and every time win.
0: Every time you go. Να, ωραία. Άρα ο Γρηγόρης λέει να το πει.
1: Ναι, και θέλω να λέω και στα αγγλικά, μπορεί να ακούνε κάποιοι στα αγγλικά.
0: Σωστά, σωστά. Του έπιασε. Το έχει και αυτό το κοινό.
1: Πώς είναι η κουμπάρα στα αγγλικά, Λακομπάρε.
2: Λακομπάρε, ναι.
4: Και
3: τελαπόγκο.
1: Λακομπάρε.
3: Best woman τη λένε, αλλά την
1: best woman
3: τώρα είναι.
2: Ας τώρα best woman.
0: Best woman. Best woman μου, για πες εσύ τη γνώμη σου.
2: Εγώ είμαι της άποψης ότι καλύτερα να το πει τώρα.
1: Μπράβο.
0: Και εσύ συμφωνείς δηλαδή.
2: Βεβαίως, να το πει, να της το πει ξεκάθαρα.
3: Τελειώνει ο Ιούνιος.
2: Και όχι μόνο αυτό.
0: Κάτσε γιατί βλέπει ο Γρηγόρης Τριανταϊκόφσκι.
3: Θα ανοίξει πληγή.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Είναι αυτό ωραίο κορίτσι τώρα. Είναι ωραία γυναίκα. Δεν με ενδιαφέρει καν.
2: Του αρέσει πάρα πολύ.
3: Τελειώσαμε, Έμιλι.
1: Το σκοσατσίδι μου αρέσει, το σκοσατσίδι βλέπω.
3: Τελειώσαμε, Έμιλι.
2: Λοιπόν, και δεν σε έχει κι άλλο, μη μαγιό.
1: Δεν με ενδιαφέρει να δεν με ενδιαφέρει, υπάρχει εσύ. Τέλος αυτά.
2: Όταν ακούς πολλά τέτοια, καταλαβαίνεις. Γιατί τα κέρατα δεν πρέπει να χωράνε να περάσουν.
1: Όταν δεν λέω, δεν λέει. Όταν λέω, όταν ακούς τέτοια, ρε φίλε, δεν βγάζεις άκρη
2: με τίποτα.
0: Να έχεις τέτοια γυναικάρα, ρε.
2: Δεν έχει να κάνει αυτό. Που είμαι γυναικάρα. Λοιπόν, εγώ στη θέση του.
0: Θα το έλεγες τώρα.
2: Θα το έλεγα και όχι μόνο θα το έλεγα. Δεν θα την έκανα κουμπάρα. Θα της έλεγα να σου πω. Δεν γίνεται να γίνει αυτή η κουμπάρα.
0: Μα τι δεν γίνεται. Της πρότεινε και το κανόνισε. Της πρότεινε.
2: Θα το ξεκανόνιζα.
4: Παναγίμη.
1: Εγώ δεν της το έλεγα. Όχι, όχι, όχι. Μη ζήσει με αυτά. Όχι, ρε, μη
4: ζήσει. Συγγνώμη,
2: αλλά. Γιώργος, ακούμε.
3: Δεν την έχει πατήσει.
1: Δεν μπορεί να το πει. Όχι, ρε, στε. Υπάρχει και ωραίο πράγμα.
0: Δεν μπορεί να το πει τώρα.
1: Όχι, ρε. Πες την αλήθεια και μη φοβάσαι, ρε.
2: Όχι, ρε. Με το μαρτύριο αυτό.
1: Αυτό τη σταγόνα. Αυτό είναι μαρτύριο σταγόνα, ρε.
0: Δεν το είχα πει γιατί ήταν κάτι επιπόλαιο. Δεν έχουμε την
1: επιπόλαιο. Τι λες τώρα, ρε. Τι επιπόλαιο ήταν και για ποιο λόγο θα μπορεί μεθαύριο να την πει αυτή.
0: Βέβαια θα μπορεί να πει
1: λίγο συγγνώμη. Συγγνώμη, άσε με να την μιλά συνέχεια. Μιλάει, μα αφήνει να μιλήσω.
0: Μ' αφήνει και κάνω παρέα με μια γυναίκα η οποία με την οποία έχει κάνει σεξ.
3: Εγώ τη γνώρισε.
1: Εγώ σου λέω ότι κάποια στιγμή θα πει η ίδια. Πήγε να πάρει την κουμπάρα μου, είπε να πάει την πάρει από το σπίτι. Και θα πάει αυτό να πάει την πάρει. Και αυτή μαθαίνει μετά. Όταν εγώ σου έστελνα δηλαδή μπορεί να κάνετε κάτι. Είσαι τρελό. Η ζωή του μια κόλαση είναι. Αμέσως να το πει.
4: Τεχνιέντος κάτι τέτοια λοιπόν να τα αποφύγει.
3: Παρέβαση.
0: Ωραία, και γιατί δεν μου το έχεις πει μέχρι τώρα.
1: Γιατί θεώρησε ότι δεν θα πηγαίναμε το
2: δεν
1: κάναμε
2: και
1: κουμπάρα.
2: Στα κουμπαριά.
1: Δεν ξέρω να τη βάλουμε και μέσα στο σπίτι μας.
4: Ήταν τρελή για μένα. Ήρθα να κάτσω ασχοληθώ τώρα με
1: αυτό. Ναι, αυτή.
3: Υπάρχει πιο εύκολο τρόπο.
2: Για καλούδι, όπου μιλάμε.
1: Να δώσουμε λίγο το τηλέφωνο
2: στην όπου μιλάμε.
1: Πάμε γιατί υπάρχει και ο κόσμος που θέλει να πάρει θέση. Παρακαλώ, μπορεί να έχουν γίνει κάποιες κουμπάρες. Υπάρχει περίπτωση, ερώτηση κάνω. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν κουμπάροι. Ή κουμπάρες σε ζευγάρια που δεν ξέρει ο άντρας ή η γυναίκα ότι υπήρξε σεξ ανάμεσα σε έναν από τους δύο πριν παντρευτεί το ζευγάρι.
0: Από ό,τι βλέπεις σίγουρα.
1: Ξαναρωτάω, δεν το περνάτε στα.
3: Στον τούκο.
0: Να βάλουμε τα κλάματα.
1: Όχι, αλλά θέλω να σας πω. Πόσοι πιστεύετε.
2: Μπορείς λίγο να χαμηλώσεις.
1: Πόσοι πιστεύετε κουμπάρι ή κουμπάρες.
0: Καταπιέζεσαι τώρα που δεν
1: φτάνει. Πολύ καταπιέζομαι. Πόσες κουμπάρες ή κουμπάρι ουσιαστικά έχουν κάνει σεξ.
5: Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα. Ας να μιλήσει και κανένας άλλος.
1: Πόσες και δεν το ξέρουν. Καλημέρα.
0: Δεν μιλάς.
2: Καλύτερα.
5: Για το δίλημα.
1: Για το δίλημα.
5: Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά ρε παιδιά.
0: Άρα εσύ λες να το κάνει μόκο και να πάει παρακάτω, να το απαντρευτεί.
5: Να το κάνει μόκο τώρα.
0: Άρα εσύ συμφωνείς με μένα και τον Νίκο.
4: Ναι.
1: Δεν θα είναι πάντα φοβισμένος ο
5: Νίκος. Γιατί προσπαθούσα να πιάσω γραμμή. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί κανονικά.
0: Η παραμύθα.
5: Ναι, όχι, δεν είναι παραμύθα.
0: Απλά δεν έχει πει όλη την αλήθεια.
5: Παιδιά, έχει κρύψει την αλήθεια. Δεν έχει πει ψέματα.
0: Αυτό,
5: έχει
0: σωστά.
5: Διαφορά.
3: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
5: Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν κανονικά και εντάξει, στραβές συμβαίνουν. Αν ξανασυμβεί, θα χωρίσουν. Τελείωσε. Τι
1: δεν,
5: να κάνει.
1: Δεν θα είναι όμως πάντα μια ζωή αγχωμένος ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί η άλλη να το πει.
4: Τι είναι αγχωμένος, το παρελθόν.
5: Εάν έχει άγχος, να πιάσει την κουμπάρα και να της πει βρες έναν λόγο, πες ότι φαλήρισες και ότι δεν μπορείς να αναλάβεις γάμο.
3: Αυτό θα έκανα και εγώ.
1: Γιατί συγγνώμη, αν σου το έλεγε ένα ο σύζυγο παντρεμένη, σε.
4: Εγώ θα τσέλα ωραία φίλη.
1: Αν σου το έλεγε η σύζυγό, αν σου το έλεγε ο σύζυγός σου ότι σε παρακαλώ, η κουμπάρα που πάμε να κάνουμε τώρα, να ξέρεις ότι είχα κάτι, εγώ δεν θέλω να τη βάλουμε τόσο πολύ μέσα μας γιατί μπορεί να γίνει για αστεία, αλλά αυτό που κάνει μου βγαίνει πονηρό.
5: Κοίταξε, αν μου το έλεγε, έχει διαφορά, έτσι.
1: Γι' αυτό λέω
5: αν
1: να το πω.
5: Αν μου το έλεγε, το κοιμάμαι τον ύπνο του δικαίου.
1: Αυτό λέω. Ότι ουσιαστικά είναι ωραίο να πεις την αλήθεια. Πάντα η αλήθεια κερδίζει. Πονάει στην αρχή, αλλά θα το εκτιμούσε και εκείνη.
4: Όχι μόνο.
5: Ναι, αλλά μετά δημιουργείται τεράστιο θέμα. Δηλαδή, αν εμένα γύρναχε και μου έλεγε ότι έχει συμβεί αυτό με την κουμπάρα.
1: Ναι.
5: Καταρχάς θα την έκοβα αποκολλητή γιατί θα μου το έχει κρύψει και η κουμπάρα.
1: Σωστό.
0: Και κολλητή.
5: Είχα αρχίσει να έχω μετά δεύτερες σκέψεις και για τον. Ναι. μέλλοντα σύζυγό.
1: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι λες, αλλά θα το θεωρήσεις πιο τιμή αυτό να στο πει πριν, παρά το να το μάθεις μετά. Μετά δεν
5: μετά
1: το συγχωρήσεις ποτέ.
5: Μετά γιατί να το μάθω, ρε παιδιά.
1: Όχι, μην το λες, αχ, οι γυναίκες είστε μεταξύ σας, είσαστε οι γυναίκες πάνω σε ένα καυγά, πάνω σε μία αυτή.
3: Πάνω στα κάρατα.
1: Πάνω εκεί που πίνετε με ένα ουσκάκι πάνω σε ένα αυτό. Και να ξέρεις ότι εγώ με τον άντρα σου είχα πάει πριν πας.
3: Έλα μόνο, θα μας πεις τώρα για τον Ανέστη.
2: Έχω πάρει κι εγώ Ανέστη.
5: Εάν μου έλεγε, έχω πάρει κι εγώ Ανέστη, του έλεγα εσύ τον πήρε μία, εγώ τον πήρα για πάντα.
1: Μ' αρέσει, είναι πολύ δυναμική. Λέει τα κάλαντα.
5: Λέει
1: τα κάλαντα και σε 35. Δεν καταλαβαίνω.
3: Λέει τα κάλαντα Ιούνιο.
4: Θα σου πει βέβαια αυτή μετά.
5: Έπεσε και ένα θηλυκό. Τι να
4: μετά θα σου πει αυτή όμω εκεί που έφτιασε.
1: Εσύ τώρα να ρωτήσω λίγο κάτι. Πώ και έτσι δεν βρέθηκε τίποτα στη ζωή σου.
3: Ατυχήσασα.
5: Πώς και δεν παίζει τίποτα στη ζωή μου.
1: Πώς και δεν βρέθηκε, λέω κάτι μέχρι τώρα έτσι.
5: Κάτι... Έχει βρεθεί, απλά δεν είμαι παντρεμένη.
1: Α, έχει σχέση κανονικά, δεν έχει παντρευτεί μας.
5: Κανονικά, ναι.
1: Ωραία.
5: Είμαι από αυτές.
1: Τέλεια.
3: Καλά, δεν σου έχει κάνει πρόταση γάμου ακόμα.
4: Αυτός.
5: Μου έχει κάνει, απλά έχουμε κάποιες δυσκολίες με το σπίτι που μένουμε, οπότε.
1: Α, υγρασία.
5: Είμαστε σε αναμονή.
3: Γιατί δεν κάνετε δήλωση για το ανακαινίζω. Τώρα ανοίξαν οι πλατφόρμες.
5: Το ξέρω, αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες δεν πληρούμε.
3: Μάλιστα.
1: Πολύ θα χαρώ να μου πεις ότι είσαι εσύ αυτή που μιλήσαμε και όλα αυτά που είπαμε. Σε φιλώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου.
5: Να είστε καλά, είσαι, καλά
2: φιλάκια πολλά.
1: Είσαι άγιο, τι φιλάκια, φιλάκια. Τι υπέροχο. Υπέροχο αυτό. Να το έχει τόσα χρόνια στο μυαλό της για να το πει τώρα. Πάμε ακόμα ένα τηλέφωνο να δούμε τι. Εμείς, εγώ λέω να το πει πάντως ο Ανέστης. Ανέστη, αν επειδή μας ακούς, πες το αγόρι μου και σήμερα κιόλας και να φύγει από πάνω σου και να θα είσαι ξέλαφο. Αλήθεια σου λέω. Θα είσαι τόσο σαν πούπουλο.
3: Σαν διάρκεια θα
1: είναι. Ενώ θα ζεις πάντα με ένα άγχος. Όποτε ακούς το όνομα Κουμπάρα. Πες το αγόρι μου, σε παρακαλώ. Πριν γάμους, πριν παιδιά, ό,τι είναι να γίνει πριν, θα με θυμηθείς. Αν μπουν παιδιά, καταστάσεις δύσκολες και τέτοια, μετά φίλε μου, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Okay. Πες το τώρα, πες το. Okay. Καλημέρα, επόμενη τηλεφωνική γραμμή.
3: Είμαστε σας.
1: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
5: Εγώ τηλεφωνώ γιατί έχω βρεθεί στη θέση της κοπέλα.
3: Για κάτι τέτοια ζούμε.
5: Πολύ χαλαρή. Όταν θα βρεθεί, θα ξαναπάρει τηλέφωνο.
3: Ξαναπες.
5: Και επειδή λέω η προηγούμενη κοπέλα το παίζει πολύ χαλαρή.
1: Δεν το παίζει, ναι, είναι χαλαρή. Είναι χαλαρή. Γιατί δεν λέμε, γιατί δεν λέμε.
5: Είμαστε μέχρι να έρθουμε σε αυτή τη θέση.
2: Για πες μας, τι συνέβη.
3: Για πες μας το story σας.
5: Τίποτα, εγώ είμαι ακόμα με τον άντρα μου βέβαια.
3: Σας το είπε δηλαδή.
5: Όχι, εγώ το μάθα μόνη μου. Αφού είχαμε παντρευτεί, αφού είχε γίνει κουμπάρα και αφού ήταν να βοστήθηκε το παιδί, γιατί ήμουν έγκυος όταν το έμαθα.
4: Συγγνώμη, πώς το ανακάλυψες.
5: Τυχαία. Αυτή γενικά ήταν παντρεμένη, είχε και δύο παιδάκια. Mm-hmm. Και... Αλλά φαινόταν ότι κάτι...
3: Κάτι έχει παίξει.
5: Ότι...
2: Το αισθανόσουνα.
5: Ότι τον γουστάρει, ότι... Δηλαδή όταν ήμασταν όλοι μαζί...
3: Ήταν λίγο άβολο. Ναι.
5: Ναι, ας πούμε στα γενέθλιά του πήγε, του πήρε τούρτα έκπληξη.
1: Άμα βλέπεις τέτοια...
5: Και ήμουν έγκυος κι αυτά και κάνουμε τον πολιτικό. Και είπα αυτή να μας παντρεύσει. Οκ, okay, αφού κάναμε και παρέα, ήταν και στην ίδια φάση με παιδί, με παιδιά και αυτά, περιμένουμε και εμείς παιδί. Και αφού γίνεται ο γάμος και αυτά όλα καλά, τυχαία, πολύ τυχαία, κοίταγα κάτι στο... Μου είχε δώσει το κινητό του να δω κάτι στο Facebook και έρχεται μήνυμα και το καταλαβαίνω.
3: Τι έγραφε το μήνυμα, μην μας αφήνεις το πιο κρίσιμο.
5: Ότι...
3: Ναι, το όνομά της, ναι, ωραία.
5: Πρέπει να έχει καταλάβει κάτι.
3: Αμά. Για να τον κάνει συνένοχο με αυτό, το ξέρεις.
5: Ναι, γιατί βλέπω ότι η συμπεριφορά της είναι λίγο περίεργη.
1: Ωραία, ωραία. Μην συνεχίσει γιατί άλλα είναι λεπτομέρειες. Μισό λεπτό, συγγνώμη λίγο. Ναι, συγγνώμη. Και τι έκανες τελικά εσύ με αυτή τη γυναίκα, πια, με την κουμπάρα.
5: Καλά, προφανώς δεν μιλάμε. Προφανώς της έστειλα μήνυμα. Καλά, προφανώς. Τσακώθηκα.
1: Ναι, με τον άντρα σου. Γιατί τσακώθηκες με εκείνη και όχι με τον σύζυγο.
5: Δεν με ένιωξε το ότι έχουν κάνει κάτι πριν 5-6 χρόνια στο σχολείο. Γιατί τότε ήμουν και πιο μικρή εγώ. Δηλαδή, μικρή παντρεύτηκα.
1: Εννοείται. 5-6 χρόνια πριν σε γνωρίσουν, τι σημασία έχει, τι κάνανε.
5: Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ακόμα και σχέση να είχαν, όχι απλά να έχουν κάνει κάτι. Με ενδιαφέρει που δεν μου το είπε.
1: Είδες.
5: Γιατί εγώ που ξέρω
2: που δεν σου το είπε ποιο, ο άντρα σου ή αυτή.
3: Ο άντρα,
1: είδες που σε λέω.
5: Γιατί εγώ που ξέρω ότι δεν γινόταν μέχρι και τότε.
1: Ακριβώς, όχι μέχρι και τότε, μέχρι και χθες. Θέλω που λέω λόγος.
5: Μέχρι και χθες, όχι. Όχι, γιατί έχουμε να μιλήσουμε από
1: τότε. Όχι, όταν λέω χθες, μέχρι το χθες λέω τη στιγμή που παίρνεις το μήνυμα.
5: Ακριβώς. Και εγώ που το ξέρω. Δηλαδή, πώς να έχω εμπιστοσύνη. Έναν από την αρχή μου έλεγε.
1: Τι έγινε αυτό και αυτό.
5: Γιατί κάνουμε κουμπάρα, γιατί. Γενικά τώρα μην έχουμε και πολλά.
1: Σύμφωνα, γιατί έχει παίξει αυτό το πράγμα και ότι δεν περιμέναμε εγώ.
2: Εγώ θα σας πω κάτι. Μου έχει τύχει στο παρελθόν σε μια σχέση μου.
1: Και πώς δικαιολογείται.
2: Σε μια σχέση μου, η σχέση μου, εν πάση περιπτώσει, να μου είχε συστήσει μια κοπέλα με την οποία είχε εκείνο σχέση πριν από μένα.
3: Ωραία.
2: Δεν είχα κανένα πρόβλημα, έκανα παρέα μαζί.
1: Κουμπάρα θα την έκανες.
2: Ναι.
1: Άσε μας δρενάνσεις τώρα, εντάξει.
5: Έλα,
1: τώρα,
5: εγώ έχω ναι. θέμα και μάλιστα. Θα την έκανα και κουμπάρα από τη στιγμή.
2: Κανένα
5: που
2: πρόβλημα δεν είχα. Γιατί ήξερα
5: παιδί.
2: Την αλήθεια.
1: Μάλιστα.
5: Ακριβώς, αρκεί να ήξερα την αλήθεια.
3: Πώς δικαιολογήθηκε ο σύζυγος?
5: Ότι δεν ήταν κάτι και ήταν παλιά. Και ωστόσο, όταν έστειλα μήνυμα σε αυτή να της πω ότι... ότι έμαθα αυτό και αυτό και θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Και τι είναι αυτά τα πράγματα, και προφανώς καταλαβαίνεις ότι, okay, μας έχεις παντρέψει, αλλά δεν θα βαφτίσει το παιδί. Τον έβγαλε τρελό.
3: Τρελό? Ότι δεν έχει συμβεί τίποτα.
5: Ότι δεν έχουν κάνει τίποτα. Για να μην τα βάλει ο άντρας, προφανώς.
3: Άκου τώρα.
2: Ναι, αυτά είναι βλακίες και υπερβολικά και.
5: Ναι.
3: Μάλιστα.
5: Και τη δύο, δεν με πειράζει αυτό το πράγμα. Με πειράζει το ότι εγώ τώρα δεν έχω εμπιστοσύνη.
3: Βέβαια, μου καλά, το έκρυψες.
1: Και με κάποιο τρόπο θα πρέπει να δικαιολογηθεί τον άντρα της από τη στιγμή που δεν κρατά τις σχέσεις.
5: Δεν αυτό το πώς ξέρω, το δικαιολογεί.
1: Ναι, αλλά αφού δεν κρατά τις σχέσεις, γιατί δεν κρατά τις σχέσεις?
5: Απλά πάσα.
3: Εντάξει, σπάνε μωρέ. Οι καταστάσεις τώρα.
1: Τι σπάνε. Πάρνουν
3: κουμπάρι που κάνει απειλήσει χρόνια. Εξαφανίζονται.
1: Εδώ βαφτίζει το παιδί σου άλλο, ρε φίλε, και εξαφανίζεται να πούμε. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Ο άλλο βαφτίζει το παιδί σου και επειδή εσεί δεν τρακάνετε πια παρέα, δεν συνεχίζει να στέλνει το παιδί σου ενώ γίνεται νονό. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό.
3: Έτσι.
5: Εγώ αυτό που θα συμβούλευα το παιδί να τη πει επακριβώς. Αγάπη μου, κοίταξε να δεις, δεν ήξερα ότι θα έρθουν έτσι τα πράγματα. Άλλο το να κάναμε λίγο παρέα και αυτά.
1: Και άλλο να μπαίνει μέσα στο σπίτι συνέχεια. Συμφωνώ.
5: Κοίταξε να δεις, εγώ επειδή θέλω να είμαι εντάξει, έχει συμβεί αυτό και αυτό. Αν θέλει, προχωράμε. Αν δεν θέλει, κάνουμε κάποιον άλλο κουμπάρο. Και τελειώνει το θέμα.
1: Πολύ ωραίο. Όπως το λες, η αλήθεια πάντα. Ας τον αφήσει, Νίκο, καλύτερα θα είναι.
3: Τι λες, μωρέ,
1: πολύ πήγε. Καλύτερα θα είναι από τον
2: Νίκο. Να ζει με στο ψέμα.
5: Αν κάνει παιδιά, είναι καλύτερα να τον
1: αφήσει. Όπως το λέω, Νίκο μου. Νίκο μου, δεν μ' αρέσει
2: να τον αφήσει. Να ζει με στο ψέμα.
5: Αν κάνει παιδιά, είναι καλύτερα να τον αφήσει.
1: Όπως το λέω, Νίκο μου, δεν μ' αρέσει αυτά. Μάλλον η Όλγα δεν ξέρει πολλά από σένα.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο και η ΔΕΗ, παιδιά, να σας πω, ως μεγάλος χορηγός της ελληνικής εθνικής λυρικής, στηρίζει την έκθεση Σημείο Κάλλας. Μία μοναδική οικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική Μαρία Κάλλας από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου στο περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο χρόνο και να βιώσει μία μοναδική διαδρομή στον κόσμο της Μαρίας Κάλλας και της ιστορικής Μίδιας το 1961 με τη φωνή της κορυφαίας Σοπράνο να συναντά ξανά το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη. Η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει και ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Η έκθεση ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου στις 8 η ώρα το πρωί και θα παραμείνει μέχρι την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, να πω καλημέρες κλείνοντας το πρώτο μας ημίωρο. Καλημέρα στην Ιωάννα που μας ακούει από τη Βούλα. Καλημέρα στον Δημήτρη από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα στην Κυριακή που μας ακούει από τον Πειραιά. Φιλιά πάρα πολλά. Στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από το εξωτερικό και στον Τζον. Καλημέρα στον Ανδρέα από την Πάτρα. Στην Γιούλη από τα Γιάννενα. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που πραγματικά είσαστε εδώ πιστά συντονισμένοι από πολύ νωρίς το πρωί στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα, να σας πω ότι ακούστε εδώ τα ωραία τα νέα. Θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα και ακόμα το ευχόμαστε όλοι. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα με την Αβίν που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο προσφέροντας απλά μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει με τις αγορές σου στην Αβίν. Η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, ξεκινάμε το επόμενο σε πολύ λίγο με τα νέα για τον καιρό. Μην φύγει κανείς.
1: Λούνις τσιγκούνις στις τελαγόριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντραϊκης κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
6: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
7: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ Πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.

0: Σέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: 2 σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 είναι πρωινό σφαίρα 102,2 Παναγής Τζορτζάτος. Πίσω από το μικρόφωνο Νίκος Καλούδης, πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Κάπως έτσι μισή ώρα ακόμη τα δυο μας θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 7 και να υποδεχτούμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Γιώργο Λιανό και την Νάνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και κάπως έτσι να σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τώρα, ξέρεις τι λέμε τελευταία, ότι όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλειά σου απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για 15.000 ευρώ. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, για όλα όσα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετέχεις στο διαγωνισμό. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλεια απλή. Πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό. Για πάντα τώρα, Νικόλα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 19 Ιουνίου, γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στις πρωινές ώρες. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 τοπικά στα νοτιοανατολικά και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, καλοκαιράκι ήρθε, οπότε μην αγχώνεστε καθόλου. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ναι, πάρτε το χαλί, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Sprite, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και μετά,
3: κρυωματάκι.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 από ένα γρήγορο στρίφωμα μέχρι και την επόμενη χειροποίητη δημιουργία σου. Τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για να δώσει στην ζωή σου έτσι ιδέες, ρε παιδί μου. Να δώσει ζωή στις ιδέες σου βασικά. Σετ θεραπτικής για κάθε περίσταση. Κλωστές Singarn. Πρακτικά είδη ραπτικής και μια ευχάριστη ραπτομηχανή που πραγματικά και εύχρηστη κιόλα, που πραγματικά είναι και χειρός με ταχύτητα 250 στροφές το λεπτό, που κάνει το ράψιμο πιο εύκολο από ποτέ, γιατί μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται είναι μια κλωστή, λίγη έμπνευση και μια πραγματικά στάση στα Lidl για να ξεκινήσεις το επόμενό σου project. Έτσι το λέω για σένα που σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωνσταντίνο που μας ακούει από τον Ναύπλιο. Πω, τι ωραία που είναι στα καλύτερα του είναι τώρα το Ναύπλιο, πραγματικά. Καλημέρα στην Κατερίνα που μας ακούει από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Περιμένω πώς και πώς αύριο Σάββατο να πετάξω για Κεφαλονιά, έτσι για δύο μερούλες, θα λείπω τη Δευτέρα. Καλημέρα στον Αχιλέα, καλημέρα στο Μίλτο, καλημέρα στην Παρασκευή. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς που από νωρίς το πρωί στέλνετε τα μηνύματά σας και πραγματικά είσαστε πάρα μα πάρα πολύ. Αυτό δεν αλλάζει. Αν και όλα μπορούν να αλλάξουν, πολλά αλλάζουν τελικά. Σπίτια, συνήθειες, ρυθμοί, οι ζωές μας. Αυτό που μένει πάντα σταθερό είναι κάτι που βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Παναγή, Ολύμπιος Θεός.
0: Ολύμπιος Θεός.
1: Που συχαινόταν ό,τι έτρωγε.
0: Που συχαινόταν ό,τι έτρωγε.
1: Ναι. Που ό,τι έβλεπε μπροστά του και αυτό του συχαινόταν. Να το πάρει το ποτάμι.
2: Ναι, ναι, ναι, να το πάρει, γιατί μου γκρίζει αυτός. Δεν μπορώ.
1: Να το πάρει.
0: Για πες.
1: Αηδίας.
0: Άμα μαύνες μου θα το βρίσκα.
1: Δεν θα βρίσκεις τίποτα.
3: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό, σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα 102,2 σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι ο Γιώργος Λιανός για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 για ακόμη μια ημέρα, για ακόμη μια Παρασκευή. Σήμερα Παρασκευή, μην ξεχνάτε το πάρτι μας 9 η ώρα, τα σπάμε, χορεύουμε και χορεύετε κι εσείς και το περιμένετε πώς και πώς. Έχουμε όμως και τους φακέλους, έχουμε και τον Beat the Bomb να μοιράσουμε μετρητά, έχουμε και τι δεν έχουμε, όλα αυτά εδώ για 3 ώρες ακόμη. Εδώ θα είμαστε για να σας ευχηθούμε κάπως έτσι μετά το 3ωρο να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο για να περάσετε μοναδικά. Τώρα, πάμε στα δυσάρεστα. Έχουμε ιούς, έχουμε hacker, έχουμε κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς μπορείς να την προστατεύσεις? Πάμε τώρα στα ευχάριστα. Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Τραγούδι. Break και επιστρέφουμε.
1: Τάρι, τάρι, τάρι.
2: Θέρτο μαξιλάρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
1: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
0: Και νομική προστασία?
1: Προστασία, αλλά νομική.
0: Και απαλλαγή?
1: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
0: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
1: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου!
5: Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω!
4: Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!

0: ατμόσφαιρα. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες. Να δω.

0: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
1: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
2: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες, εξωτική.
1: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
0: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα κι ο της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
1: Ορίστε!
0: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
3: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
7: Τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
8: Ανακαίνιση. Με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
7: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
8: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
9: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Λερόι Μερλίν έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνιση.

0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
3: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
4: Ναι.
3: Έλα ρε παιδί μου.
5: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
6: Γρηγόρης Αρναούτος.
7: Να τα βραχιάζα.
8: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
9: Ζόρδος Διαλός.
10: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
11: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα τη βγάλω το μάτι!
12: Λάνσια
13: Βομή! Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή!

0: αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδη. Νίκος Χαλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: Καλημέρα, καλημέρα Παναγιώτη. Γιατί δεν μιλάς, Παναγιώτη, γιατί δεν μιλάς? Λοιπόν, ο Παναγιώτης, δεν έχω να σας πω μια προσπάθεια.
1: Είμαι στο φούρνο!
0: Έχει λυσάξει την πείνα, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Είναι καστρωμένος, πετάχτηκε να πάρει κάτι να φάει γιατί έχει λυσάξει την πείνα. Μάλλον δεν του έφτιαξε φαγητό χθες εκεί στα βόρεια προάστια. Μην νομίζετε ότι η ζωή είναι χαρισάμενη κτλ. Ότι όλα τέλεια να πούμε και τρώνε τα φουαγκρά τους και τα χαβιάρια τους κτλ. Ο Παναγιώτης ήθελε μια ταπεινή τυρόπιτα. Και μου λέει δεν αντέχω, γουργουρίζει στο στομάχι μου. Η αλήθεια είναι το άκουγα. Έκανε ένα. Φέρε μας τίποτα, ε! Ελπίζω να μας ακούει.
2: Θα μας φέρει.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Νίκο, όπως εμείς θα συνεχίσουμε κανονικά. Θα ξεκινήσουμε βασικά κανονικά αυτή την Παρασκευούλα την υπέροχη. Έτσι είναι 7 και 7 ακριβώς. Σε λίγο παραλαμβάνουμε και τα υπόλοιπα τεμάχια. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Νάνση Αντωνίου. Ο Νίκος ο Καλούδης είναι εδώ από τις 5 και 4. Το τι έχει, έκανε πάλι τις καλωδιώσεις.
2: Ναι.
0: Τα άλλαξε έτσι γιατί δεν είχε τι να κάνει. Τόσο επαγγελματίας. Πάμε να δούμε σαν σήμερα τι έχει γίνει 19 Ιουνίου. Χώστο.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Λοιπόν, σήμερα αρχικά να πούμε χρόνια πολλά στον Ζώσιμο, στη Ζωσιμία, στον Ιούδα. Ιουδίθ, Παΐσιος και Παϊσία. Έχεις δει αυτόν τον τύπο που πουλάει. Δεν είναι αγάλματα. Πώς να τα χαρακτηρίσω. Είναι μονοκόμματο, είναι 2D. Διδιάστατο. Και φτιάχνει τον Παΐσιο σε διάφορα ύψη.
2: Όχι.
0: Τον.
2: Δεν το έχω δει.
0: Τον Παΐσιο, ναι, και σου λέει: έχω Παΐσιο 1,75, έχω Παΐσιο small, τζοτζάτο, τέτοιο μέγεθος. Και το παίρνεις εσύ και το βάζεις, ξέρω εγώ που θες. Τέλος πάντων, πάντως δεν βλέπω να βγάζετε το παιδί σας Ιούδα. Κανένας. Ένα όνομα το οποίο.
2: Μου,
0: ναι.
2: Έχει δίκιο σε αυτό.
0: Γιατί. Άλλοι δηλαδή τι είναι, χαζί που τα βγάζει. Τζούντας Πρίστ. Έτσι. Ωραίο όνομα. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Μάλιστα, πολύ σοβαρό. Και παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2000, όχι το 2000, βλακής λέω, 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Με τι, πήρε ένα ξυλάκι εκεί, δυο πέτρες και λέει, α, πρέπει να είναι τόσο περίπου. Έτσι, μάγκας μεγάλος. Το 1827 ο Θεόδωρος.
2: Οι άλλοι το πιστέψανε.
0: Το πιστέψανε. Του λέει παιδιά τόσο είναι πάνω κάτω. Και του λέει ο άλλος ρε φίλε να... και όλη τη γη να γυρίσεις τέτοιο ποπό δεν θα δεις.
2: Okay.
0: Του λέει πόσο να είναι όλη η γη γύρω γύρω. Και έτσι από αυτά τα απλά τα σημαντικά να πούμε εμπνέεται ο καλλιτέχνης ο επιστήμονας. Το 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Περίπτωση Νενέκου. Υπήρχαν το 27 ακόμη άνθρωποι Έλληνες οι οποίοι προσκυνούσαν τον Ιμπραήμ. Τι λες. 1843 ο Κάρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Βεστάπελεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός του 29. Μια χαρά, γιατί είναι η είδηση αυτό, δεν έχω καταλάβει. Καλή ηλικία, σε όριμη ηλικία για γάμο ήταν. 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη γη μετά το παρθενικό ταξίδι στο διάστημα. Και το τι ακούει ο άντρας στο σπίτι γιατί τα έχει όλα ανω κάτω δεν λέγεται. Τα λίγο. Ναι, κάπως ήταν αυτό. Τα λίγο πατριαρχία ήταν το σχόλιο. Συγγνώμη. Δεν ξέρω, απλά τα έχω ποτίσει στο μυαλό μας. Λοιπόν, από γεννήσεις, ποιος έχει εδώ γενέθλια. Ο Αντώνης Ρέμος έχει γενέθλια σήμερα, ρε.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, γεννηθεί το 1970 ο Αντώνης ο Ρέμος, χρόνια πολλά. Ο άνθρωπος που πολλές φορές έχει βγει και μας έχει σώσει λέγοντάς μας την κίνηση στους δρόμους γιατί τον πετυχαίναμε μετά από τα μπουζούκια. Ήταν εύκαιρος. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά και σίγουρα να του κάνουμε και αφιέρωμα. Χρόνια πολλά, κύριε Αντώνη. Από θανάτους το 1865 φεύγει ο τεράστιος Ευαγγέλης Ζάπας, έμπορος και εθνικός ευεργέτης. Με τη διαθήκη του όρισε να χτιστεί το Ζάπιο. Λέει εγώ αυτό θέλω. Σαν φύγω από αυτόν τον κόσμο, θέλω να φτιάξετε ένα ωραίο μέγαρο εκεί πέρα το Ζάπιο. Έτσι και χρηματοδότησε παράλληλα και τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία. Παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων, γιατί ήταν μάγκας, έβλεπε μπροστά, λέει να πουλήσουμε και κανένα προϊόν. Έτσι, τα άρθρα που θα τρέχουν αυτοί, να κάνουμε και κανένα τέτοιο, καμία έκθεση. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Μάλιστα, μεγάλος. Ο Μπακούνιν, Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού το 1876, θα γίνει χαμός στα Εξαρχείας σήμερα. Και ο Άγγελος Κελιανός το 1951 έφυγε από την ζωή. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Αντώνη, ρε, πότε θα μας
2: πει.
0: Βάλε ένα χρόνια πολλά, κύριε Αντώνη.
5: Σου πια αγκαλιά και να σε. Έλα να θυμάσαι.
6: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι. Ζήσε.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Δεν έχει έρθει. Δεν έχει. Πει να πάρει τη ρόπιτα. Τι να σε κάνω, τι να σε κάνω. Ελάτε τη Δευτέρα, θα τα πούμε από κοντά. Θα είμαστε φορτόγκες.
1: Και φέρνετε τα όλα.
0: Παραγγέλνει ο άλλος, φεύγει να πάρει τη ρόπιτα. Έρχονται καφέδες. Δεν τον κάνουμε, έχει εκθέσει. Λοιπόν, να περάσουμε στις ειδήσεις της ημέρας, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Μάλιστα, πάμε στο κορυφαίο θέμα, την είδηση, ας πούμε, όλου του πλανήτη. Αφήγημα νίκης πουλάνε Ιράν και Αμερική. Ο απελπισμένος Τραμπ πίεσε για υπογραφής, κύριε στο Χαμενεϊ. Επιτυχία για μας η συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Όλοι νικητές, παιδιά, χαμός, έτσι. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζάμπα Χαμενεϊ, επιβεβαίωσε την υπογραφή μνημονίου κατανόησης. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, να έχει πέσει υπογραφή, μπας και τηρηθούν και όλα αυτά που λένε μέσα. Ο Χαμενεϊ δήλωσε ότι αρχικά διαφωνούσε με τη συμφωνία, αλλά μετά αυτοί μας είπαν και εμείς τους είπαμε κτλ. Και κάτι τέτοιο. Ο Ιρανός ηγέτης χαρακτηρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο απελπισμένο. Απελπίστηκε ο Τραμπ και υπέγραψε. Το Ιράν προειδοποίησε ότι δεν θα υποκύψει σε τυχόν υπερβολικές απαιτήσεις της αμερικανικής πλευράς κατά την υλοποίηση της συμφωνίας, γιατί εδώ είναι τα λάχανα, το τι θα τηρηθεί και τι θα γίνει. Πάντως, από ό,τι μαθαίνω, βλέπω και στις ειδήσεις, κάτι ψιλοβομβαρδισμοί, κάτι σφαίρες, κάτι πυράβλοι φεύγουν έτσι προς Λίβανο. Κάτι γίνεται εκεί πέρα. Δεν έχει σταματήσει η δραστηριότητα η πολεμική. Τέλος τα λόγια, τώρα μόνο πράξεις. Η Ρωσία απειλεί με σκληρό χτύπημα στην Ουκρανία μετά την επίθεση σε διελιστήριο στη Μόσχα. Φαντάζομαι τα είδατε όλοι στα social media χθες. Ήτανε 200 drones, λέει, από την Ουκρανία, πέσαν στην ρωσική πρωτεύουσα και έγινε χαμός. Το είδες αυτό που χτυπάνε ένα διελιστήριο, φεύγει ένα καπάκι, αυτά που κλείνουν από πάνω όλες τις μεγάλες δεξαμενές πετρελαίου. Και φεύγει στον αέρα, φίλε, σαν επτάμενος δίσκος. Και προσγειώνεται, κάνει ένα τεράστιο μπαμ και βρέχει καμένο πετρέλαιο στη Μόσχα. Όλα τα αυτοκίνητα γεμάτα με πετρέλαιο, κατά αυτό είναι το λιγότερο. Θα πάτε για ένα πλήσιμο, να δουλέψουν και τα πλυντήρια αυτοκινήτων. Το θέμα είναι ότι πέσανε και πάνω σε κατοικημένες περιοχές, έγινε χαμός. Μάλιστα. Ανησυχία μεγάλη εκεί πέρα. Τι έχει κάνει αυτό εδώ πέρα. Καμπανάκια από στρουνάρα. Οι δημόσιες συντάξεις, Νάνση, δεν θα αρκούν στο μέλλον. Νάνση. Κρίσιμη επαγγελματική ασφάλιση. Κάντε καμιά ιδιωτική, λέει ο στρουνάρας, γιατί δεν σας βλέπω καλά. Θεοδωρικάκος, η διαφάνεια είναι όπλο στα χέρια των καταναλωτών σε όλους τους τομείς. Τι απάντηση για το ενδεχόμενο εκλογών. Αφού.
1: Μου
0: τα έχει βάλει ανάποδο. Χάμος. Να. Ο Μητσοτάκης συνάντησε τον Ζελένσκι. Πότε, ρε παιδιά, και του έθεσε το ζήτημα με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Πότε τον βρήκε ο Κυριάκος το Ζελένσκι. Πραγματοποιήθηκε, λέει, συνάντηση στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη τη συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δύο πλευρές συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία με τον Έλληνα πρωθυπουργό να λέει τι έγινε, τι ήταν αυτό. Πώς βρέθηκε. Τι
1: είναι μπάνιο στο Πόρτο Γερμανό.
0: Αλήθεια. Ρε φίλε. Στο τραπέζι, επίσης, λέει, βρέθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας στο πλαίσιο των ευρύτερων εξελίξεων για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Άγρια κόντρα Λατινοπούλου με Παϊτέρη.
3: Αχ, το είδα, παιδιά.
0: Όλοι το είδαμε. Εγώ θα τους λέω γύφτους, λέει η Λατινοπούλου. Και της λέει ο Παϊτέρης, έχετε γύφτη και ομορφιά. Μήπως η μαμά σας αγόρασε χαλή από γύφτο και δεν το πλήρωσε. Πόσες φορές το έχω πει εγώ στον Παναγίου χωρίς να παρεξηγηθεί.
3: Προσβλητικό αυτό.
0: Ήταν λίγο προσβλητικό, αλλά εντάξει, τώρα υπάρχει εκεί πέρα. Δεν μας αρέσουν αυτά τα σχόλια.
3: Προφανώς και δεν μας αρέσουν, αλλά νομίζω ότι ούτε και τα σχόλια είστε γύφτη μας αρέσουν.
0: Ναι, εγώ θα πω και οι δύο πλευρές έχουν δώσει αφορμές.
3: Ναι.
0: Να τα βρουν λίγο πιο κόσμια.
3: Πιο
0: τουλάχιστον
3: κόσμια.
0: Μπροστά στην τηλεόραση. Όταν κλείνουν οι κάμερες, ας πούνε ό,τι θέλουν. Γιατί υπάρχουν και διάφοροι γύρω-γύρω οι οποίοι ψοφάνε για τέτοιες αντιδράσεις. Και τις στηρίζουν και τις μεγενθύνουν κιόλας. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Ηρακλείου στη δημιουργία δομής μεταναστών. Έκλεισαν ξανά την Εθνική Οδό. Αναστάτωση εκεί πέρα κάτω στην Κρήτη. Τα έχουν βάλει με τον. Πρώην Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, θα έλεγα, Θάνο Πλεύρη, γιατί πλέον είναι Γενικός Γραμματέας αυτός, έτσι, κάτι τέτοιο. Τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Αρναουτάκη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, κινδυνεύει να γίνει το Ηράκλειο Καλοκαιρινό. Νεκρή χελώνα από τα σπανιότερα είδη του κόσμου βρέθηκε κρεμασμένη ως διακοσμητικό έξω από το σπίτι στην Πάρο. Τι λες, ρε φίλε. Φόβο, τι άσχημη είδηση. Να, συγγνώμη που τη διάβασα, παιδιά, δεν την είχα δει. Τραγικό. Τραγικό αυτό που κάνουν. Τρελή χορύπανση συνελήφθη 19χρονος Στάνο Λιώσα,
3: ναι,
0: που χώρεσε 14 ηχεία σε smart, άκουσε. Είχε ξεσηκώσει όλη την περιοχή. Ντούτσι, ντούτσι, ντούτσι, ντούτσι και τέτοια. Έβαζε τα. Έβαζε το σμαρτάκι, έβαζε το γκολφάκι, όλα αυτά τα ωραία τραγούδια έτσι του Ντίνου Ισούφη. με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος, λέει, το οποίο βρήκε η Ελλάς, όχι του Αλέξη, η άλλη ελληνική αστυνομία, βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, λέει, προκαλώντας έντονη χορύπανση και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής που εκεί πήγαιναν να πέσουν για ύπνο.
3: Τους ανέβαζε ψυχολογικά.
0: Το γολφάκι! Τουτσι, τουτσι, τουτσι, τσι. 14 ηχεία και 2 ενισχυτές.
3: Χώρεσε όλα αυτά, αρέσει.
1: Πού να χωρέσει όλα
0: αυτά. Τα χωράνε αυτά, αρέσει. Εγώ πήγαινα παλιά εκεί στο Σχοινιά που κάνανε, θυμάσαι που κάνανε διαγωνισμό ηχοσυστήματος. Στο Σχοινιά, γινόταν πανηγύρι.
3: Παλιοκάγκουρα μόνο σου πήγαινες.
0: Όχι, είχα ένα φίλο στην Πάτρα, ο οποίος στο φόρτον είχε ένα πεζοράλι, τότε παλιά, και το έκανε τίγκα, δηλαδή ματώνανε τα αυτιά μας. Και πήγαινε εκεί, άνοιγε τα πάντα, να μου πορτοκαλιά.
3: Πόσο, πόσο ωραίο αισθανόταν όμως ο τύπος, ρε παιδί μου, που έβαζε τόσα ηχεία και έλεγε εντάξει τώρα, εγώ τους έχω.
0: Και πήγαινε σε ένα τύπο κάτω στην Πάτρα που πουλούσε τέτοια, ναι, και τον έβλεπα μακριά και λέει: Ωπα, καλό στο μελάτι!
3: Μόνο στα αυτιά δεν του είχε βάλει ηχείο.
0: Χάμος. Λοιπόν, αυτές οι ειδήσεις της ημέρας. Πάμε να ακούσουμε κάνα τραγουδάκι εδώ, να χαλάσουμε, πιούμε λίγο καφέ. Έτσι και περιμένουμε και τον Τζορτζάτο με την τυρόπιτα. Η Νάση είναι ήδη εδώ, ο Καλούδης είναι εδώ και ο Γρηγόρης.
3: Ο Γρηγόρης είναι στη Σκύρο.
0: Στη Σκύρο! Τα φιλιά μας τον Γρηγόρη.
2: Λούνης Τσιγκούνης στις Στεναχώριες.

0: έτοιμη, είναι έτοιμη να δώσει σχολιασμό.
1: Θα ήθελα να μου σχολιάσει αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι AI, έτσι το φανταστείτε.
0: Είμαστε
1: το
0: σίγουροι ότι είναι AI.
1: Είναι 100% AI, στο λέω. 100%.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Να σου πω κάτι, από τη στιγμή που χαϊδεύει τα αυτιά μου, ναι, οκ, το δέχομαι και περνάω και καλά, αλλά δεν πρέπει στα μάντα, α πούμε, προχθές να βραβεύανε ένα data center και να λέγανε καλύτερο AI τραγούδι της χρονιάς. Δεν πρέπει να μπει και αυτή η κατηγορία πλέον, νομίζω, να πάει εκεί η δουλειά.
0: Νομίζω ότι του χρόνου θα μπει αυτή η κατηγορία.
1: Ακριβώς. Και να βγαίνει ένα τσιπάκι, ένα κουτί. Αυτό είναι data center, θα λέμε του Elon Musk εδώ πέρα, πάρτο, συγχαρητήρια.
0: Να,
1: να του κολλάνε
0: κάτι,
1: ένα αυτοκόλλητο, όπως κάνανε, ή μια κονκάρδα, όπως κάνανε στα Fridays.
0: Να πω κάτι. Πολλά τραγούδια, ρε παιδί μου, παλιά τα βλέπουν και τα κάνουν διασκευές, έτσι.
1: Ναι, άλλο αυτό. Το έχει κάνει άνθρωπος.
0: Το έχει κάνει άνθρωπος. Και γιατί αυτό το τραγούδι να μην το πάρει μια τραγουδίστρια, ένας τραγουδιστής και να το πει, και του χρόνου να το δούμε.
1: Γίνεται, αλλά δεν θα το πει τόσο καλά.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα το δηλαδή, τέτοια μίξη δεν πρόκειται να κάνει άνθρωπος.
0: Θα το πει με το δικό του τρόπο.
1: Είναι όλα πεντακάθαρα. Εγώ αυτό που ακούω, δηλαδή θέλει 4 χρόνια
0: δουλειά. Εννοείς η φωνή, ρε παιδί μου, ότι είναι τόσο καθαρή.
1: Η φωνή, οι συχνότητες που έχουν βάλει εκεί πέρα το τσιπάκι, έχει γράψει ιστορία τώρα. Δεν τα κάνει αυτά κανένας. Ούτε ο παραγωγός των Beatles δεν μπορεί να φτιάξει τέτοιο ήχο. Τόσο διαχρονικό.
0: Μωρέ, μπράβο.
1: Τελείωσε η μουσική. Να το ξέρετε εσείς οι μουσικάνδιδες. Πλέον, κατάλαβες, όλα αυτά τα δικαιώματα που πληρώνουν τα μαγαζάκια, το ένα τ' άλλο, θα σκάσει μια μπάνκα τεράστια με τραγούδια και θα σου λέει παίξε μου 3 ώρες λαϊκό. Ακριβώς. Να γουστάρω όμως. Θα του πας να γουστάρω. Έντερ. Και θα σου λέει, OK, θα γουστάρεις, θα σου λέει το μικρό τσιπ.
0: Τέλος. Παιδί μου, αλλά να σου πω κάτι. Πάντως, εγώ επιμένω ότι και αυτά τα τραγούδια μου είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να τα πούν τραγουδιστές κανονικοί, να πάρουν τα δικαιώματα και να τα πούν.
1: Από ποιο να πάρουν δικαιώματα?
0: από
1: τον data center.
0: Κάποιος τα φτιάχνει,
1: άρα πληρώνεται κάποιος για αυτά.
0: Βέβαια, κάποιος είναι δημιουργός.
1: Ένας Ιαπωνέζος, ένας Αμερικάνος κάπου εκεί στο Silicon Valley. Τώρα πήρε δεκαρικάκι.
0: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες, Γιώργο, που κάνουν τέτοιο, ναι.
1: Καλά, πλέον νομίζω ο καθένας μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, θέλω να μου σχολιάσει δύο ειδήσεις, Νάνσια, γιατί ανοίγω εδώ τις εφημερίδες. Η πρώτη είναι επιστημονική. Στην υπηρεσία του νόμου, φάρμακο για δυνάτισμα. Ανακάλυψαν λοιπόν εκεί στην Αμερική, στο Rogers University, ο επικεφαλής ο Ντάνιελ Σεμέντζα, ανέλησε δεδομένα από 7.521 Αμερικανούς ενηλικίες που είχαν λάβει θεραπεία για δυνάτισμα με GLP-1 φάρμακα, όπως το Ozempic και το Wegovy. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω αυτό.
0: Okay.
1: Κάτσε να κάνω το σταυρό. Και τι ανακάλυψαν λοιπόν, ότι αυτό το πράγμα. Καλά, έχουν δει, ρε παιδί μου, ότι βοηθάει γενικά σε διάφορα θέματα το φάρμακο.
0: Ανακάλυψαν κάτι κακό?
1: Όχι, ανακάλυψαν κάτι καλό. Ότι αυτό το φάρμακο, λέει, δείχνει ότι υπάρχει μικρότερος ο κίνδυνος να εξελιχθεί η παρορμητικότητά τους ή η συμπεριφορά τους που οφείλεται στο αλκοόλ σε βίαιη συμπεριφορά. Κατάλαβες, δηλαδή βλέπουν ότι ηρεμεί ο άνθρωπος γενικά. Δεν έχει τάση για παρεμβατικότητα όταν κάνει αυτά τα φάρμακα δυνατίσματος.
0: Μπορεί
1: ότι επηρεάζει δηλαδή
0: παιδιά,
1: και την ψυχοσύνθεση.
0: Γιατί σίγουρα το φαγητό συνδέεται με την ψυχοσύνθεση και η βουλιμία. Και η παχυσαρκία και όλα αυτά.
1: Πεινούσα και τον πλάκωσε το ξύλο τον Τζοζάτο.
0: Παιδιά, έχει συμβεί εδώ μέσα. Να σας πω κάτι, ναι. Όντως συνδέονται αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Οπότε δεν μου φαίνεται απίθανο να βοηθάει και σε αυτό το πράγμα.
1: Συγκεκριμένα λέει η σχέση μεταξύ χρήσης αλκοόλ και βίαιης συμπεριφοράς ήταν 52% ασθενέστερη.
0: Ορίστε.
1: Πέρα από το ότι έχουν αποδείξει ότι όλα αυτά τα φάρμακα ενισχύουν τη γονιμότητα των ανδρών, μειώνουν τον κίνδυνο για εμφράγματα και εγκεφαλικά και καταπολεμούν το στερητικό σύνδρομο από την έλλειψη αλκοόλ και νικοτίνης. Μάλιστα. Και τι άλλο θα ανακαλύψουμε. Και θέλω τώρα να πάμε σε χοντρό θέμα. Εδώ τώρα θέλω την ψυχραιμία σου. Θα διαβάσω πρώτα την πέτρα του σκανδάλου.
0: Πες το.
1: Είμαι η βασίλισσα του μέλλοντος. Γιατί
0: είναι?
1: Προηγούμαι της εποχής μου.
0: Ποια?
1: Κάνω πρωτοποριακά πράγματα, κάνω πράγματα πρώτα εγώ και μετά ακολουθούν οι υπόλοιπες. Οι οποίες με μιμούνται και με αντιγράφουν. Είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στην κάμερα μεγάλου καναλιού η τραγουδίστρια του εμβληματικού hit Σαν Μπλουζάκι. Η Στέλλα Εμπεζεντάκου.
0: Η Στέλλα τα βάζει.
1: Η οποία πηγαίνει στα δικαστήρια τη Μαρίνα Σάτι. Η οποία σε ένα compilation εκεί που είχε φτιάξει, που νομίζω λεγόταν Pop 2, είχε ξεκινήσει όλο αυτό με τη δήλωση της Στέλλας της Μπεζεντάκου. Η Στέλλα Εμπεζεντάκου.
0: Είχε χρησιμοποιήσει τη δήλωση, ακουγόταν η φωνή τη Στέλλα.
1: Αυτούσια, ρε παιδί μου, αυτούσια. Και στέλνει εξώδικο, δεν ξέρω πότε, τον Οκτώβρη, λέει. Ήταν στο Pop 2, το οποίο βγήκε 24 Απριλίου.
0: Ακουγόταν η φωνή τη Στέλλα.
1: Η φωνή τη Στέλλα, ναι. Δεν πήρε άδεια λοιπόν ποτέ.
0: Το έχουμε εμείς αυτό το pop 2.
1: Ο παραγωγός, δεν ξέρω, η Μαρίνα.
2: Pop
1: 2.
0: Pop 2. 2.
2: Μα να το δω, ναι.
1: Όχι, δεν είναι 2, είναι pop 2. Επίσης, pop 2. Διαπιστώθηκε στο τραγούδι Pop All the Voices in My Head. Αυτό είναι το τραγούδι. Χρησιμοποιήθηκε εισαγωγή, λέει, η επίμαχη φράση με τη δική της φωνή να ακούγεται αυτούσια στην αρχή του κομματιού. Για βάλτε το ρε φίλε.
3: Και δεν είναι του μέλλοντος. Γιατί προηγούμαι της εποχής μου, κάνω πρωτοποριακά πράγματα, κάνω πράγματα...

0: πράγματα πρώτα εγώ και μετά ακολουθούν οι υπόλοιπες, οι οποίες με μιμούνται και με αντιγράφουν.
1: Και μετά παίρνει το pop. Κομματάρα. Έξαλλη λοιπόν.
2: Ήθελε δικαιώματα.
1: Δικαιώματα.
3: Φυσικά.
1: Να το. Φρέσκα φουλάκια. Όπα. Μαρινάκι. Φρέσκα φουλάκια. Να τα ακούσουμε, τα μου αρέσει πολύ. Φρέσκα φουλάκια.
2: Μαρινάκι. Φρέσκα φουλάκια. Να σου πω κάτι. Δεν θα έπρεπε να τη δώσει λίγα δικαιώματα ή κάτι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο τη.
2: Γιατί δεν τα λύνουν εξοδικαστικά.
1: Τελείωσε αυτό. Έστειλε εξώδικο, λέει. Δεν απαντήθηκε το εξώδικο ή απαντήθηκε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, περνάμε σε αγωγή τώρα στην επόμενη φάση.
2: Έκανε μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι.
1: Όχι, δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Αλλά κατά την ίδια, λέει, η κατάσταση αυτή έπληξε τη δημόσια εικόνα, τη φήμη και την καλλιτεχνική της αυτονομία. Η Ενάγουσα αναφέρει ακόμα στο δικόγραφο ότι πέστη σοβαρή ηθική βλάβη, καθώς ένα στοιχείο που συνδέεται άμεσα με την ταυτότητά της μετατράπηκε, όπως λέει, σε αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης χωρίς τη συγκατάθεσή της και χωρίς να λάβει οποιαδήποτε αμοιβή ή αναγνώριση για το έργο της.
2: Παναγία, υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει πρόβλημα. Η Στέλλα τρέχει στα δικαστήρια τη Μαρίνα τη Σάτη.
4: Ποια Στέλλα?
2: Η Στέλλα Μπέζ.
1: Ήξερα ότι θα το ρωτήσει αυτό. Η Μπεζεντάκου.
2: Υπάρχει άλλη Στέλλα που είναι πρωτοπόρα.
1: Τη Μαρία Τσάντη, γιατί χρησιμοποιεί μια φράση της, λέει, στις αγωγή ενός τραγουδιού.
2: Ναι, το ακούσαμε. Το ακούσαμε το τέτοιο.
4: Ποια φράση είναι?
2: Άσε μας, ρε Παναγιέ.
1: Ρε Παναγιέ, έρχεσαι εδώ πέρα.
2: Βάλε το σαμπλουζάκι.
1: Με την πυρόπιτα μπουκωμένη.
4: Ρε παιδιά, συγγνώμη.
1: Έχεις φέτα στο μπλουζάκι σου.
4: Άμα πέθαινα στον δρόμο,
1: ναι,
4: χορηγούς δεν θα παίρνατε να πείτε?
2: Όχι.
1: Όχι, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι, θα είμαστε στεναχωρημένοι. Τι θα τα κάνουμε τα λεφτά?
4: Άκου εδώ τώρα, τι λέει.
1: Λοιπόν, ήρθε η φωνή της λογικής στο στούντιο. Ο Τζοτζάτος ξαναγύρισε χορτασμένος.
2: Κάτσε, περίμενε.
1: Από την τυρόπιτά του.
2: Άκου.

0: τα βρείτε.
1: Ναι. Είναι κρίμα στον καλλιτεχνικό στερέωμα να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, τέτοιες παρεξηγήσεις.
0: Εντάξει, να, θα τον πάρει σε λίγο. Πρέπει δηλαδή με το που σε πάρει να τα αφήσει όλα να του σηκώσει.
1: Αμάν πια, τι έρωτα είναι.
0: Για αυτός. Όνομα του Θεού.
1: Δεν έχω ξανά την πράγμα. Λοιπόν, παιδιά, ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει ως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως. Εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι.

0: Μπέκμαν, παιδιά, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν όψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα αν η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
1: Και σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World, παιδιά, Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής, όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως μείον 30% 1+1 και σούπερ τιμές. Η προσφορά ισχύει μέχρι 19 Εβδόμου.
2: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα έχει μπάλα, πολύ σωστά το πέτο παιδί. Πώς το λένε αυτό, μαντάμ? Παναγιώτη το λένε.
0: Παναγίς.
1: Με είπε μαντάμ. Τι να πω τώρα, λείπει ο Γρηγόρης Τίνα. Με ποιο να μιλήσει για μπάλα?
0: Ναι, το σου έλεγα με ποιο να μιλήσει για μπάλα.
1: Λοιπόν, να σας πω λίγο τα χθεσινά. 6-0 ο Καναδάς στο Κατάρ. Το κυνήγησε, το κατατρόπωσε πολύ ξύλο. Εδώ έχουμε Μεξικό, South Korea 1-0.
0: Είναι έγκυρα αυτά που μας λες.
1: Είναι έγκυρα αυτά, ναι, έχουν γίνει, έχουν συμβεί. Έτσι να σου πω τώρα. Και η Ελβετία να πάτσε κάτω τη Βοσνία, την Ερζεγοβίνη, 4-1. Πολύ ξύλο έπεσε και εκεί. Και σήμερα τι έχει το μενού για να δω? Αμερική, Αυστραλία. Αυτό έχει μείνει μόνο. Τα ωράρια τους να πούμε. Μας έχουν καταδύσει αλήτες. Με το βρακί βλέπουμε μπάλα. Έσκος. 10 η ώρα το βράδυ σήμερα, Αμερική, Αυστραλία.
0: Τάκι τουρμπίνι.
1: Με το βραχή καθόμαστε και βλέπω την μπάλα. Σιγά-σιγά πάει για κατούρυπα 4 φορές, έχω χάσει 4 γκολ. Και αύριο έχει έτσι μέσα στο Σαββατοκύριακο, έχει πλούσιο μενού. Παίζει Σκωτία με το Μαρόκο. Παίζει μεγάλη Βραζιλία με την Αϊτή. Καλή τύχη, Αϊτή.
0: Μαργόνα λέει, επέλεξε.
1: Τι επέλεξε?
0: Η κήτρια του Μουντιάλ.
1: Ποια είναι η Μαργόνα?
0: Καλά, εσύ δεν πας στο επίπεδο.
3: Δεν ξέρεις τη Μαριγκόνα.
1: Ξέρω, αυτή από το μπάσκετ έχει, με έχει χάσει από πελάτη όμως.
0: Γιατί?
1: Δεν ανανεώνει τις εμφανίσεις της. Κάτι να κάνει, κάπου να εμφανιστεί. Δεν έπρεπε τώρα να ξοδέψει 5 φράκα να πάει και αυτή να στηθεί δίπλα στο μεγάλο ανταγωνισμό στις κερκίδες στο Μουντιάλ. Έτσι, σε έχει κλέψει την παράσταση αυτή μια μεγάλη Κροάτισσα. Συγκλονιστική.
0: Κάνουμε από την Κροάτισσα.
1: Κάνουμε από την Κροάτισσα 10-0.
4: Ο Γιώργος Σαλίκης και ο Θέμης Αδαμαντίδης παρουσιάζουν αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2 την πρώτη τους δισκογραφική συνεργασία με τίτλο 12 τσιγάρα. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και για όλη την εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε πρώτη τη νέα επιτυχία μόνο στο Σφαίρα 102.2, γιατί οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrom κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrom.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Άμα γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
15: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
16: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Έλα.
1: Είτε χρόνια πολλά στον Αντώνη τον Ρέμο.
0: Αχ, χρόνια πολλά.
2: Τώρα θα το τα πω και μετά.
0: Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω στο πληθυντικό στον Αντώνη Ρέμο. Δεν μου πάει, δεν ξέρω γιατί. Είναι ο Αντώνης μας.
1: Ο Αντώνης μας.
0: Ναι.
1: Το γλίτσα.
0: Όχι.
1: Δεν τραγουδάει τώρα.
0: Έχω μεγαλώσει με Αντώνη Ρέμο, ρε παιδί μου.
1: Όπω χειρότερο το κάνει. Λοιπόν, θα πει κανένα καιρό, θα βγει λίγο στο μπαλκόνι να δει τι θα κάνει, γιατί το σάκι δεν τον έχουμε σήμερα, παιδιά.
0: Α, ναι.
1: Ταξιδεύει και δεν μπορούμε.
0: Θα πέστε στην ανάγκη μου, τι έγινε, παιδάκια.
1: Ψάξε, βρε εσύ τον καιρό να παίξουμε εμεί τα φάκελα για 650 ευρώ. 650 ευρώ. Είναι ένα νούμερο το οποίο δεν το έχει πάρει ποτέ κανένα, οπότε πιστεύω ότι δεν το πάρει ποτέ κανένα. Σε ποιο τηλέφωνο παίρνει ο κόσμο, Παναγί?
2: 2-11-7-9-31 και χτυπάει.
3: Πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
1: Ναι.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Ναι, καλά είμαστε, όλα καλά.
1: Όλα καλά, εσείς ποιος είστε?
4: Ο Ανδρέας.
1: Γνωστή η φωνή, Ανδρέα. Έχει ξαναπάρει σε πελατάκι που ρωτάει ο Παναγής συνέχεια. Τα χώνε
4: πελατάκι Παναγής. Είμαι, αλλά έχω πολύ καιρό να μιλήσουμε. Πάρα πολύ καιρό.
1: Τελευταία επιτυχία εδώ στο πρωινό του Σφαίρα, ποια ήταν? Τι με καβάτσωσες, τι πήρες, τι κέρδισες?
4: Ανεπιτυχής.
1: Χάσαμε. Τώρα εδώ με τα φάκελα όμως παίζεις για 650 ευρώ. Πρέπει να διαλέξεις 3 φάκελα και να κάνουν άθροισμα 7 για να τα καταφέρεις. Λοιπόν, υπενθυμίζω, έχουμε εδώ το σουβλάκι, τις βούλες, το ροζ, τις αγελάδες, τα ούφο, τους κεραυνούς, τι είναι αυτό, το μουστάκι.
0: Σας το λέγαμε το φίλο μας.
1: Και το στόχο.
0: Είναι εύκολο να κλείσεις τελείως το ραδιόφωνο.
4: Ναι, με το...
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Λοιπόν. Θυμάσαι τι είπα, Klein Mind.
4: Πάμε. Βούλες,
1: βγήκαν οι βούλες.
4: Αγελάδα,
1: έχω και αγελάδα, ναι.
4: Και ούφο.
2: Βούλες, αγελάδα, ούφο.
1: Πού είναι τα ούφο, ρε παιδιά?
4: Είπα, να αλλάξουμε λίγο.
0: Ναι, Γιώργο, τα πέρασες.
1: Πού είναι τα ούφο, ρε?
0: Εκεί, το πιάσες.
1: Έχει μια μέδουσα πάνω, ρε.
4: Άλλους, να πούμε συνέχεια σουβλάκια και...
2: Σουβλάκια. Έτσι, πάμε για ούφο.
0: Το πήγες αλλιώς.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε τα ούφο που έχουν μέσα τον αριθμό 1. Ξεκινάμε πολύ καλά.
2: Πολύ δυνατό το 1 από τα ούφο.
1: Νομίζω παίζει για 650 ευρώ.
0: Το 4 και το 2 θέλουμε.
1: Θα συνεχίσω με την γελάδα, η οποία έχει μέσα τον αριθμό 2,
0: 1 και 2, 3. Το τεσσεράκι θέλουμε.
1: Πάμε
0: τώρα.
1: Πάμε για 4 και αν πετύχουμε 4, φίλε μου Ανδρέα, έχεις κερδίσει 650 ευρώ κατευθείαν πρωί-πρωί, 7:47 ακριβώς. Έχεις μείνει πολύ χαμηλά, η αλήθεια είναι. Και ο φάκελος με τις βούλες κρύβει τον αριθμό.
0: Μηδέν. Όλα τα μικρά διάλεξες.
1: Έμεινες πολύ χαμηλά. Εμείς τι ψάχναμε? Ψάχναμε το 4.
4: Το 4
1: δεν είναι. Έχει το 8 εδώ πέρα. Το 4 ήταν στο φάκελο
0: ροζ. Δεν θα το διάλεγες, πιστεύω.
4: Όχι, δεν θα το διάλεγες.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Δεν πειράζει, Ανδρέα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ανδρέα. Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Άνοιξε εσύ και εμείς είμαστε εδώ, μην αγχώνεσαι καθόλου. Παναγή, πού πας πάλι?
1: Πάει.
0: Δεν έχεις διάθεση σήμερα για εκπομπή.
1: Το κλιματιστικό, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά, ξεκίνησε.
0: Αυτό είναι ανοιχτό.
1: Το από εδώ δεν είναι.
0: Εδώ είναι, βρενά, εδώ μπροστά σου το
1: κλιμά. Να ξέρεις ότι όταν ερχόμαστε εδώ πέρα, όλα τα παίρνει ο Γιώργος μπροστά του.
0: Γιατί δεν τα κάνεις smart το στούντιο, να τα ανοίγουμε από το σπίτι μας.
1: Να ερχόμαστε και να έχει τη θερμοκρασία που θέλουμε.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρά 10, σωστά.
1: Δεν πειράζει.
0: Εδώ και ένα χρόνο το έχει ανοιχτό το παράθυρο. Είμαστε το μοναδικό στούντιο στην Ελλάδα που έχει ανοιχτό
2: θα
0: παράθυρο.
2: Θα με παρακαλάτε, θα με ευχαριστήσετε κάποια καιρό. Στιγμή για αυτό
0: 38
2: βαθμού
0: θα έχει σήμερα. Ξέρεις τι καιρό θα κάνει σήμερα?
2: Όντως θα έχει 38 βαθμού.
0: Δεν ξέρω, έχει πολύ ζέστη από το πρωί νομίζω.
2: Για πάμε.
3: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
4: Με γενικά αίθριο καιρό, ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο και θερμοκρασίες κοντά στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου θα κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ώρες στη χώρα, παρά τις τοπικές βροχές και τις μεμονωμένες καταιγίδες που θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν κατά τόπους ακόμη και τα 8 μποφόρ θα διατηρήσουν αυξημένους τους κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιών, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε κόκκινα για την εποχή επίπεδα με μερικές διακυμάνσεις έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Τώρα, για την Αττική, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι.
0: Έχει πολύ αέρα, αλήθεια.
4: Τι καιρό
0: το
4: περιμένει.
0: Βράδυ, φυσάει πάρα πολύ.
4: Απλά τα πράγματα, παιδιά. Ο καιρός για την Αττική σήμερα θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία για σήμερα στην Αττική θα κυμανθεί από 21 έως 30, ίσως και 31 βαθμούς Κελσίου.
5: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
6: Τι να μας κάνει?
5: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ναι, λοιπόν, παιδιά, επειδή όλοι έχετε πει τώρα να πούμε και βάφετε, κάνετε εκεί τις ανακοινήσεις σας, για κάθε επιφάνεια υπάρχει κατάλληλη λύση από τη Βέχρο. Βάφεις τείχους με σμαλτοπλάστ, ξύλα με σμαλτοξύλ, θερμοπροσώπησης με το επαγγελματικό Pro Fiber Elastic και πλακάκια με Tile Reno Paint. Όταν έχεις τόσες επιλογές από μια ελληνική εταιρεία με περισσότερα από 75 χρόνια παρουσίας, μπορείς να βρεις εύκολα αυτό που χρειάζεσαι για την ανανέωση του χώρου σου. Βέχρο, και τελείωσες. Τώρα γίνονται ανακοινήσεις. Τώρα που δεν βρει.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό τώρα. Για όσους σκέφτεστε το θέμα της τριχόπτωσης, ο φίλος του Γρηγόρη, ο Θοδωρής, έκανε μεταμόσχευση μαλλιών στις 11.
0: Ο Γρηγόρης πότε?
1: Ο Γρηγόρης πότε? Έλαντε, έκανε την BRP ο Γρηγόρης. Έγινε άλλος άνθρωπος. Αν θυμάστε, όσοι έχετε δει και το βίντεο, αυτό που ζήσανε μαζί με τον Θοδωρή παρέα στις 11 και πραγματικά επαγγελματίες με εξειδίκευση στις θεραπείες τριχόπτωσης. Εφόσον οι μεταμοσχεύσεις γίνονται μόνο από γιατρούς, όλα πήγαν εξαιρετικά και πλέον ο Θοδωρής απολαμβάνει τα νέα του μαλλιά. Μπορείτε να τους βρείτε στο 11MD. Ακόμη να επικοινωνήσετε με τις κλινικές Σένεκα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα. Και για τους φίλους μας στην Πάτρα, η Σένεκα έχει πλέον ανοίξει μια νέα σύγχρονη κλινική, φέρνοντας την εξειδίκευση και την εμπειρία της πιο κοντά σας. Μπείτε στο site για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας για την κλινική στην Πάτρα.
2: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails σε 6 μοκτέιλες γεύσης: Μοχίτο Παλώμα, Bitter Orange Sprint, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και νομίζω ότι σήμερα θα πάρουμε γραμμή, ναι, για παιδικό τραγουδάκι.
1: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Έχουν γεμίσει τα summer camp. Έχουν γεμίσει η παιδική σταθμή και τα νηπιαγωγεία, ναι. Είναι ακόμα ανοιχτά. Γιατί να μην βγάζουμε παιδικό τραγούδι?
0: Κάπου πρέπει να τα παρκάρουμε. Τι να κάνουμε?
1: Ναι, εντάξει, συμφωνώ.
3: Πάρτε.
0: Να είστε ειλικρινείς.
2: Το πήραμε. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου, κυρία μου, ποιος είστε?
2: Παρακαλώ.
1: Μιλήστε μας. Εσείς που μας ακούτε, ναι, τώρα, μιλήστε μας.
3: Θα το κλείσω.
0: Σ' ακούω.
3: Το κλείσα, γεια.
2: Κλείστο.
0: Αυτό τον άκουγα.
2: Ποιον άκουγες εσύ?
0: Άκουσα μια παιδική.
1: Κι εγώ άκουσα κάτι.
0: Ακούσε και να τα φύγει.
2: Παρακαλώ.
1: 2-11-7-7-9-31. Λες, έχει δίκιο ο Γρηγόρης, παιδιά, να μην υπάρχει παιδάκι.
0: Τι λες, βρε?
2: Κάτι πάει πάλι.
0: Ναι.
2: Βλέπω το κόκκινο.
1: Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Κλείστε το ράδιο, παρακαλώ, παιδάκι.
2: Λίγο μαντράχαλος μου ακούγεται.
1: Ναι, ισχύει, αλήθεια είναι αυτή. Έχετε παιδάκι?
0: Το ράδιο.
1: Δεν θέλει. Πάει για κλείση.
2: Καλά, σας το πάω. Μας κάνει φάρισα, ο μαντράχαλος.
1: 2-11-7-7-9-31, τελευταία ευκαιρία. Παιδιά, αλλιώς πάμε σε break, να τελειώνουμε. Ναι, καλημέρα.
2: Καλούδι, κάτι έχει γίνει με τα τηλέφωνα και δεν έχουμε γραμμές.
3: Νικό. Ναι, Γρηγόρη μου.
1: 2-11-7, τελευταία ευκαιρία. Τώρα τελευταία ευκαιρία. Τώρα. Ναι. Καλημέρα.
3: Τώρα είναι η τελευταία ευκαιρία.
1: Έλα, χτυπάει. Καλημέρα.
5: Ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Τέλος.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Λοιπόν, θα θέλαμε να κλείσουμε την ανοιχτή ακρόαση και να δώσουμε το τηλέφωνο στο παιδί που θέλει να μας μιλήσει.
5: Ναι.
1: Ναι.
5: Γεια σας.
2: Καλημέρα, πώς σε λένε?
5: Δημήτρη.
6: Νάντια.
3: Να κλείσουμε και το ραδιόφωνο ταυτόχρονα.
6: Είναι εμένα με λένε Νάντια.
5: Εμένα Δημήτρη.
0: Νάντια, πόσο χρόνο είσαι?
6: Θα πάω πρώτη γυμνασίου.
0: Ω, και ο Δημήτρης?
6: 12.
5: Εγώ είμαι 8 και θα πάω τρίτη.
0: Αδερφάκια είστε?
5: Ναι.
0: Ωραία, φίλε.
2: Από πού μας τηλεφωνείτε, παιδιά?
6: Από το Εγάλαιο.
2: Τέλεια. Και ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
0: Κάτσε, πού πάτε εσείς τώρα?
6: Πάμε στο camp.
0: Στο camp, πού είναι το camp?
6: Στα Πετράλωνα.
0: Στα Πετράλωνα, είναι ωραίο.
6: Στο roof, ναι.
0: Τι κάνετε εκεί, έχει πισίνα, έχει τέτοια πράγματα, παίζετε μπάλα?
6: Κάνουμε πισίνα.
0: Ωραίο. Και τι άλλο?
5: Τένις, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ.
0: Ωραία, φίλε, χαμός.
1: Περνάτε καλά.
0: Ολυμπιάδα ολόκληρη κάνετε εσείς εκεί. Έχετε καλή παρέα?
5: Ναι.
0: Έχετε και παιδιά από το σχολείο σας?
5: Ναι.
0: Τέλεια περνάτε. Μπράβο, παιδάκια. Ποιο τραγούδι έχετε επιλέξει να ακούσουμε?
2: Δεν το έχουν αποφασίσει.
0: Τι τραγούδι θέλετε?
5: Το She's Unforgettable.
0: Παρακαλώ.
2: She's Unforgettable.
0: Ποιος είναι αυτός?
6: Από τη Eurovision του 2024, το She's Unforgettable.
2: Ποια χώρα ήταν
1: ποια
2: αυτή?
1: Χώρα, ναι.
6: Ποια χώρα ήταν αυτή? Η Σουηδία.
0: Η Σουηδία, She's Unforgettable. Είναι, είστε τέτοια.
2: Πώς σας πάει εκεί?
0: Μάρκους εν Μαρτίνους, ρε φίλε. Είχατε πάει και στη συναυλία όταν είχαν έρθει αυτοί πέρυσι, πρόπερσι, πότε ήρθανε?
6: Όχι.
0: Δεν ξέρετε τι χάσατε.
2: Ήταν το Μάρκους εν Μαρτίνους
0: με μουστάκια.
1: Το έχουμε, Νίκο.
0: Ναι.
3: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, βλέπαμε μακριά να έρχεται ένας κύριος ο οποίος πηγαίνει και αυτό σε summer camp. Καλά, έχει πάρει μαζί του και το παγουρίνο του, έχει πάρει μαζί του και, και τη στολή του και τα μαγιό του εκεί πέρα και την πετσέτα του και το φαγητό του και το ταπεράκι του. Μα αυτός που βλέπω ποιος είναι, παιδιά?
6: Ο Γκαβρατάς!
0: Ναι!

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
2: Δολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, δολμάς.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
9: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Ας τις δικαιολογίες. Χάσαμε ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα. Πολύ ωραίο, δεν πολύ ωραίο, δυσάρεστο είναι. Ένα θέμα που είχα βάλει στο Γιώργο, ότι έχουν παιδιά, λέει, μειωθεί πάρα πολύ οι γεννήσεις παιδιών στην Ελλάδα. Βγήκαν τα στοιχεία της Ελστάτ, αν δεν κάνω λάθος, σε σχέση το 2024 με το 2025.
1: Και τι πιστεύεις, ότι είναι, λέει, να αυξηθούμε έτσι όπως συμπεριφερόμαστε?
0: Σωστό και αυτό. Αλλά είναι, λέει, ένα νησί στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: το μοναδικό,
1: ναι,
0: που έχει αύξηση.
1: Ποιο νησί είναι αυτό?
0: Ποιο νησί είναι?
1: Ποιο νησί είναι, η Κεφαλονιά?
0: Η Λεβεντογένα.
1: Ποια Λεβεντογένα?
2: Η Κρήτη.
1: Δηλαδή όλοι μειώνουν ότι η Κρήτη αυξάνεται.
0: Η Κρήτη αυξάνεται, παιδιά.
1: Ωραία, τι οπέκε πέγει.
0: Περνάνε καλά, ρε, η Κρητική και τα Κρητικοπούλια.
1: Εννοείται, τούμπανο είναι. Λοιπόν, με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι, παιδιά, για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζει και το νου σας σήμερα, έτσι, γιατί είναι επικίνδυνη ημέρα. Αναρωτιέστε τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων, και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι. Όμως όταν έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα, στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
2: Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε το δώρο μας, ένα τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxurious Sun Care από την Intermed με όλα όσα χρειάζεστε για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας τη λέξη Intermed και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, παιδιά.
3: Παρουσίασατε στο βαράτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Οπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κύριε Ρούνα, πάρετε τραπέζα.
3: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
5: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
2: Bonjour, έλα,
5: τι κάνετε, Νάση, καλά είσαι εσύ?
2: Πολύ καλά εσύ.
5: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, λείπει όρος.
2: Λείπει.
5: Θα περάσω, μετά να φέρω τα χαλιά, ξέρεις εσύ.
2: Να τα πάρεις, εννοείς.
5: Θα πάρω, τα φέρω, ξέρω εγώ.
0: Είσαι ηλίθιος.
5: Θα τα σηκώσω. Ζέστανε ο καιρός, να τα μαζέψουμε τα χαλιά.
2: Βαλιάντη.
5: Αφιλοκυρδός, αεψιλον.
2: Τα έχω αφήσει έξω.
5: Γκούτο, γκούτο. Ξέρω εγώ τον τρόπο και μπαίνω μέσα.
0: Έλα, να σου πω κάτι.
5: Παρακαλώ, τι θες.
2: Εσείς τα δώσατε τα χαλιά, Παναγή?
0: Όχι, δεν τα έχουμε δώσει.
5: Τζάμπα τα έχει πάρει ο Παναγής τα χαλιά.
0: Κάνεις λάθος, τα έχω πληρώσει.
5: Σε έχω ρωτήσει εγώ θείο μου και παππού μου και μου λέει τζάμπα. Αυτό το σπίτι πάντα τζάμπα τα πίναμε τα χαλιά.
0: Έλα, να σου πω κάτι. Πρέπει λίγο να του μιλήσεις εκεί.
5: Θα του μιλήσω,
0: ναι, τώρα είναι ντροπή πράγματα. Νονό σου είναι.
5: Ναι, με έχει βαφτίσει.
0: Είναι ντροπή πράγματα.
5: Και αυτό ήταν 45 άτομα μυθισμένοι.
2: Στο στόμα έφτιασε, μοιάζεται τόσο πολύ.
5: Έχουμε πολλά τέτοια μυστή. Έχουμε πολλά τέτοια μυστή.
0: Οφείλω να σου πω ότι έμαθα τις ετυμολογίες των λέξεων. Τι ακριβώς σημαίνει το καθετή.
5: Τα εξήγησε ωραία. Τα λέει όμορφα.
0: Τα λέει όμορφα.
5: Έτσι, ακριβώς.
0: Τα λέει όμορφα. Ναι, αλλά τώρα σε μια γυναίκα δεν απευθύνεσαι τώρα έτσι, ό,τι και αν είναι.
5: Όχι, δεν έπρεπε.
0: Ναι, δεν έπρεπε.
5: Και εγώ με την Αφροδιτούλα είμαστε πολύ.
0: Και φίλο και με αυτή είσαι.
2: Σε συμπαθεί η Αφροδίτη.
5: Από το πρωί σε μηνύματα μου λέει, εσύ έτσι δεν πάνε πολύ βαράντι. Τέτοια πράγματα μου λέει, τηλεόραση δεν θα λέει ποτέ.
2: Στο μεταξύ μας λέει με διάφορα.
0: Ναι,
5: με λέει, αλλά τη το ζητάω εγώ.
2: Α, ναι.
5: Και ανάβω. Έτσι.
0: Έλα.
5: Μ' αρέσει πολύ, ναι. Και μ' αρέσει πολύ και θα γίνει
0: κακό. Είμαι σίγουρος.
5: Είμαι εγώ submissive.
0: Είσαι.
5: Ναι. Μ' αρέσει πολύ, πρόσβαλε με μένα και να δεις πως γίνομαι τούρμπο. Τυρίο.
0: Έλα, ρε.
5: Καλά, καλά, έχω κάνει εγώ κόλπα. Τέλος πάντων, μην τα λέμε αυτά στον αέρα. Να σας πω λίγο για την κίνηση. Γίνεται χαμός στην Εθνική Οδό. Έτσι από το ήλιον πάνω στον κατεβασμό εκεί στην Εθνική Οδό και αρχίζει και ανεβαίνει η κίνηση. Άλλο ένα κομματάκι, δεν ξέρω, κάποιος έχει φρενάρει εκεί δεξιά. Προσοχή, όπως μπαίνετε από την Αττική στην Εθνική Οδό. Όσοι είστε στον κατεβασμό, το νου σας, γιατί έχει κανένα 2-3 μπλοκαρίσματα. Έχει πολύ πήξιμο και εκεί από τα Κτέλ μέχρι στις στροφές εκεί πέρα, τις στροφές εκεί πέρα στη Νέα Φιλαδέρφεια. Έχει πολύ κίνηση από το Δαφνί μέχρι κάτω το Σκαραμαγκά, είναι πυγμένα τα πράγματα. Κατά τα άλλα, τσουλάει το πράγμα. Και παραλιακιά τσουλάει καλά. Και Κηφισίας, οκ, δεν θα τρέξετε πολύ, αλλά τσουλάει. Και η Μεσογείων, δόξα τω Θεώ, αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Λαντάκο.
6: Φιλάκια. Γεια σας. Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
7: Τι να μας κάνει?
6: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
7: Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
6: Πρωινό Σφαίρα.

0: χάρτη γεμάτο κρέατα. Ανδριόπουλος Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων είναι εδώ και με όλα. Μπείτε στο ανδριόπουλοςμάρκετ.gr να δείτε όλα αυτά τα πολύ ωραία πακέτα κόμπο που έχει φτιάξει τώρα εν ώψη Μουντιάλ στον Ανδριόπουλο, για να περνάτε καλά και να τρώτε καλά, το πιο βασικό. Με τόσα πολλά καταστήματα στο Περιστέρι, στο Γέρακα, στην Αργυρούπολη, στον Άγιο Στέφανο, στη Νέα Ιωνία. Παντού έχει μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος. Με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό και με μια κάρτα επιβράβευσης για να μαζεύετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών. Λοιπόν, για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα, τώρα στέλνετε μήνυμα. Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά μπορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
0: Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάω να κάνω κληρώσεις. Ναι, γιατί κληρώνουμε την ταξιδάρα από το μεσητικό γραφείο Le Courtier, εκεί στο Μοσχάτο, Χριστοστόμου Σμύρνης 123. Και το ταξίδι που έτρεχε τόσο καιρό, τόσους μήνες, έχει κερδίσει για σήμερα η Μαρία Γεωργάρα.
1: Μπράβο!
0: Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 928.
1: Μπράβο Μαρία, καλό ταξίδι.
0: Τα ζώδια από την Άνση Αντωνίου.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Λοιπόν, τα ζώδια της ημέρας, παρέα με την υπέροχη φωνή του Αντώνη Ρέμου, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Και θα του πούμε χρόνια πολλά. Να είναι γερός, να χαίρεται την υπέροχη οικογένειά του, την Ιβόνα.

κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, καλημέρα σε σένα που είσαι στο δρόμο, σε σένα που πηγαίνεις στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, σε σένα που ήδη έχεις φτάσει. Είμαστε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου και εγώ και ο Νίκος ο Καλούθης. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ. Διονύση μου, καλημέρα. Καλημέρα στο εφετείο Αθηνών που μας ακούτε και στο Δημήτρη. Στην Εβούλα από τη Σάμμο.

0: αναθεωρήστε απόψεις για τις οποίες έως τώρα ήσασταν κάθετοι και σας κρατούσαν μακριά από αυτά που πραγματικά αγαπάτε και επιθυμείτε να πραγματοποιηθούν. Αποδεχτείτε τον σύντροφό σας για αυτό που είναι και μην προσπαθείτε να τον αλλάξετε. Άλλωστε οι άνθρωποι, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν αλλάζουν. Βελτιώνονται, αλλά δεν αλλάζουν.
1: Γεια σου, Χαρά.
0: Περνάω στα ταυράκια μας, Γιώργο.
2: Παρακαλώ, περάστε.
0: Ένα όρο το χέρι θα φροντίσει να πραγματοποιηθούν οι επιθυμίες σας και να εκπληρωθούν οι ανάγκες σας.
2: Ευχαριστώ, χέρι.
0: Εκμεταλλευτείτε τη μέρα για να βγείτε έξω και να διασκεδάσετε, καθώς οι διαπροσωπικές σας σχέσεις πρόκειται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή σας.
2: Πάμε έξω.
3: Στα ίδια να γυρνάμε.

0: σου Δημήτρη, γεια σου Τζούλια.
1: Ούτε στιγμή.
0: Γεια σου Γιώτα.
1: Δεν θέλω πια άλλο να σκέφτομαι.
2: Θα περάσω σωστά διδυμάκια.
1: Για να ξαναφύγει.
2: Δυναμώστε τις αντιστάσεις σας απέναντι στις αρνητικές επιδράσεις και ενισχύστε τη θετική σας σκέψη. Εστιάστε την προσοχή σας σε νέα σχέδια και αποκολουθείτε από τα σφάλματα του παρελθόντος για να μην γυρίσουν οι σκέψεις σας σε αυτά που σας απογοήτευσαν. Και θα περάσω στους καρκίνους. Συνάψτε συμμαχίες με άτομα από τον εργασιακό ή το προσωπικό σας περιβάλλον που μπορούν να στηρίξουν τις απόψεις σας. Με μελετημένες κινήσεις και τις κατάλληλες ενέργειες θα συμβάλλετε σημαντικά στην επαγγελματική σας άνοδο που τόσο επιθυμείτε.
0: Γεια σου, George.
1: Αν καμιά φορά βρεθούμε.
0: Γεια σου χαρά.
1: Δεν θα πούμε ούτε για.
0: Να πω χρόνια πολλά στην κουμπαρούλα μου την Ειρήνη. Χρόνια πολλά.

0: σεξ.
1: Και περνάω στα λιοντάρια μας. Απαιτείται να είστε συγκεκριμένοι στη θέση σας, σε όλους τους τομείς της ζωής σας, ώστε να σας κατονοούν τα πρόσωπα που σας περιβάλλουν. Η παρουσία σας στους χώρους που θα παρευρεθείτε θα είναι εντυπωσιακή, ικανοποιώντας τη φιλαρέσκειά σας κατά πολύ. Μίσταξε.

0: στα παρθενάκια μας. Οι προσκλήσεις, μάλλον οι προκλήσεις που θα εμφανιστούν μπορεί να σας οδηγήσουν στην επιτυχία. Γι' αυτό θα είναι και πολλές. Θα χρησιμοποιήσετε ήδη υπάρχουσες πηγές ενέργειάς σας και παράλληλα θα ανακαλύψετε και άλλες που είναι κοντά σας, αλλά δεν τις είχατε εκτιμήσει όσο πραγματικά αξίζουν.
1: Αλεξία μου, καλημέρα. Προσπαθήσω. Δεν υπόσχομαι. Γεια σου, Μαριζάκη.

του ζυγού. Η συνέπειά σα απέναντι στα άτομα με τα οποία θα συναναστραφείτε θα είναι το κλειδί για την προσωπική εξέλιξή σα. Ανακαλύψτε καινούργια ενδιαφέροντα και ασχοληθείτε με αυτά. Παράλληλα, είναι πολύ πιθανό να ανανεώσετε την αισθηματική σα ζωή.

0: περνάω στους Σκορπιούς. Μπορεί να μην σας αρέσουν οι δεσμεύσεις, αλλά όταν αισθάνεστε ότι σας προκαλεί, αλλά όταν λέει αισθάνεστε ότι σας προσκαλεί η περιπέτεια, δύσκολα λέτε όχι. Οι αποφάσεις έχουν ήδη πάρθει και πλέον ξέρετε τι θέλετε και ποιους τομείς να προσέξετε ώστε να δουλέψουν σωστά οι δικοί σας μηχανισμοί, οπότε θα τους επιλέξετε.
1: Γεια σου, Σάκη.

0: εγώ καιρούς.
1: Παρακαλώ.
0: Οι όμορφες στιγμές που θα περάσετε τόσο στον αισθηματικό όσο και στον επαγγελματικό τομέα θα ανεβάσουν την ψυχολογία σας και δεν θα επιτρέψουν να πέσετε σε μελαγχολία. Ακόμα και αν εσείς δεν νιώθετε έτοιμοι, οι καταστάσεις απαιτούν ριζική αλλαγή.
2: Δεν σε πρόσεξα λίγο.
0: Αλλαγή, αλλαγή. Απαιτούν οι καταστάσεις. Πίστευε στον εαυτό σου σαν αλλά θα περάσει όμορφα.
3: Πώς να το πιστέψεις τώρα ότι έφτασε η ώρα
2: να
3: νιώσεις τον εγώισμό.
0: Και σε πολλούς τομείς.

και περνάω στους σιδεροχώους. Κρατηθείτε μακριά από άτομα που είναι ικανά να σας ψυχοπλακώσουν και φροντίστε για τη διασκέδασή σας με τον τρόπο που μόνοι εσείς ξέρετε. Η επαγγελματική σας άνοδος θα είναι εμφανής και οι συνεργάτες σας θα σας

0: και κλείνω με τα ψαράκια. Μπορείτε τώρα που είστε ενεργοί και καλά ενημερωμένοι να καταλήξετε σε επικερδείς συμφωνίες. Από εσάς εξαρτάται το ποσό που θα αποταμιεύσετε και σε ποια πράγματα θα είστε σπάταλοι. Καθώς οι σκέψεις σας όσον αφορά τα οικονομικά σας θα αρχίσουν πάλι να διαφοροποιούνται.
1: Γεια σου, Κέφη.
2: Στην τραπεζαρία.
1: Γεια σου, Χριστίνα.

0: κι εγώ στο μωρό όμως την Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντινάκη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε break. Και ερχόμαστε, γιατί μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε και το πάρτι μας με τον Νίκο Καλούδη.
2: Πάμε σε break. Ερχόμαστε.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
9: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: εμπειρίες που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

μέρες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Σφαίρα. 96,6.

0: Έλα! Εδώ είμαστε, ρε!
1: Έλα, ρε!
0: Εδώ είμαστε, ρε!
1: Τι έγινε?
0: Α πω εγώ.
2: Είμαστε έτοιμοι.
0: Ώρα για γενική καθαριότητα. Έχει λίγο σκόνη εδώ μέσα, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Ώρα για γενική καθαριότητα ή απλώ θέλει το σπίτι σου να λάβει.
1: Κανόνισε να έρθει η κυρία Γεωργία και να πει που είναι η σκόνη.
0: Έχει σκόνη εδώ, κυρία Γεωργία. Στα Λίδη, λέω, θα βρει του καλύτερου συμμάχου για κάθε δουλειά. Ανακάλυψε καθαριστή τα πετσαριών και χαλιών για να δώσει νέα ζωή σε καναπέδε και χαλιά. Ηλεκτρική σκούπα ρομπότι με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου που καθαρίζει ενώ εσύ χαλαρώνει, αλλά και επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρό για υγρό και στεγνό καθάρισμα. Ιδανικό για τι μικρέ καθημερινέ εκπλήξει. Και φυσικά ηλεκτρική σκούπα και σετ παρκετέζα με πανιά παρκετέζα για πατώματα που αστράφουν, γιατί ένα καθαρό σπίτι ξεκινά από τα Lidl.
2: Είμαστε έτοιμοι για το δίλημα.

0: mail σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέξανδρο και έχει τίτλο «Παιδιά, με δάγκωσε λαγοκέφαλος».
1: Να το.
0: Όχι, πλάκα κάνω. Αλλά βλέπω το λαγοκέφαλο απέναντί μου και θα ήταν πολύ ωραίο να σου πω κάτι.
1: Για το λαγοκέφαλο. 15 χρόνια ξέρετε ότι έχουν μπει αυτά εδώ μέσα. Όλο αυτό το κράτος, αυτούς που τους ψηφίζουμε.
0: Ναι, αλλά τώρα δαγκώνει πουλιά.
1: Δηλαδή, περιμέναμε να τσιμπήσει το πουλί για να. Και δεν έχουμε λάβει ακόμη δράση. Που δεν πρόκειται να καταφέρουμε και τίποτα. Το είπε ο βιολόγος, εγώ τον άκουσα στο ραδιόφωνο. Εγώ τους πιστεύω αυτούς. Λέει τελείως αυτό, έχει εγκατασταθεί. Έπρεπε να έχουμε κάνει κινήσεις, λέει, πριν τόσα χρόνια. Θα βρει η φύση τη λύση της, αλλά μπορεί σε 200.000 χρόνια. Να πει τελικά
0: θα μας έχουν φέρει τα πουλιά, θα έχει μείνει πουλί για πουλί.
1: Δεν έχει τώρα.
0: Δάχτυλο για δάχτυλο, τι εννοείς και εσύ τώρα.
2: Μάλλον και αυτό είναι της φύσης. Η γιατί η φύση βρίσκει εχθρή... τρόπους για να.
0: Όχι, άμα μου δαγκώσει το πουλί, δεν έχω άλλο. Τελείω, καμία
2: για φύση. Να καταρρύπτει τους φυσικούς εχθρούς.
1: Πολύ απλό, φίλοι. Η φυσική εχθρή του λαγοκέφαλου είναι ο ξηφίας και οι κυνηγοί. Οι κυνηγοί βγαίνουν κάθε Οκτώβρη. Βάλε μια απαγόρευση για τους κυνηγούς. Ας τους κυνηγούς. Έχει και άλλα ψάρια να ψαρέψουμε. Οκτώβρη μήνα που μπαίνουν ελάχιστοι μέσα. Αφήστε τους κυνηγούς ελεύθερους.
0: Γιώργο, να σε
1: ρωτήσω. Να βαράνε κανένα λαγοκέφαλο.
0: Αν επικηρύξουν τους λαγοκέφαλους, θα βουτήξεις.
1: Εγώ θα βουτήξω ούτως ή άλλως.
0: Θα βουτήξεις.
1: Άμα έχω πλωστό χέρι, δεν το φοβάμαι το λαγοκέφαλο.
0: Δεν το φοβάσαι το λαγοκέφαλο.
1: Όχι,
0: και άμα σταγκώσει το πουλί.
1: Αυτό το όπλο το ξέχασα. Και ένα όπλο το οποίο είναι ευάλωτο.
0: Λοιπόν, παιδιά, ωστόσο, το δίλημα ζωής για σήμερα έρχεται όντως από τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος λέει γνώρισε τη Μαργαρίτα το Νοέμβριο του 2025.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα περάσουν μαζί.
3: 6 μήνες δηλαδή.
0: Ναι. Ναι. Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα περάσουν μαζί και έχουν κανονίσει να πάνε διακοπές σε ένα νησί, τέλος πάντων.
1: Ποιο νησί, παίζει ρόλο. Είναι άγωνη γραμμή.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τώρα λέει εδώ στην Αντίπαρο. Τέλος πάντων.
3: Okay. Ωραία, είναι ερωτικά.
0: Ναι, πολύ ωραία. Θέλει, πάρα πολύ
1: αυτό
0: ωραία.
1: Αυτό θέλει να είναι και πάρο να πηγαίνει κανένα αυτό, κανένα κοσμικό. Κατάλαβα.
0: Το θέμα είναι
1: ζευγάρι,
0: παιδιά,
1: να καταλάβω.
3: Ερωτικά.
0: Ότι
3: ωραία.
0: Τώρα λέει που κλείναμε τις διακοπές, μου πούλησε λέει την παραμύθα.
1: Ναι.
0: Ότι το κορίτσι.
1: Ναι.
0: Λατρεύει το γυμνισμό.
1: Όπα. Αντίπαρο δεν πάει.
2: Και σιγά την παραμύθα. Και εσύ λες και μας, θα μας έλεγες.
0: Άκου. Ότι εγώ λέει κάνω μόνο γυμνή μπάνιο, δεν μπορώ τυπική. Λέει τα ρούχα, ναι, ότι είναι στάση ζωής αυτό πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι λέει το οποίο επειδή δεν έχουμε ξαναπεράσει μαζί καλοκαίρι, δεν το ξέρε. Δεν έχει τύχει να το ξαναζήσουμε.
2: Η αντίπαρος ενδείκνεται γι' αυτό.
1: Έχει, η αντίπαρος δεν ξέρω καθόλου βέβαια.
2: Έχει
0: παραλία γυμνιστών βέβαια.
1: Ωραία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα τα βγάλει και αυτός, τέλος.
0: Ντρέπομαι μέχρι εκεί που δεν πάει.
3: Όχι, ρε,
1: γιατί
3: δεν
1: έχει ο λαγοκέφαλος να φάει. Αυτό υπάρχει πρόβλημα. Θα μείνει μυστικός.
0: Ναι, παιδιά, λέει ντρέπομαι και δεν έχω. Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Λέει ντρέπομαι να βγάλω το πουλί μου έξω.
1: Και εγώ σε ερημική παραλία θα το έκανα. Αλλά τώρα σε παραλία γυμνιστών υπάρχει ανταγωνισμός εκεί.
0: Ρε παιδί μου, υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν λέει ο άνθρωπος κάτι ότι έχω μικρό πουλί και γι' αυτό δεν θέλω να τα πετάξω.
1: Όχι, δεν είναι μόνο το θέμα μεγέθους. Θα έχεις διχρωμία. Θα σε κοιτάνε όλοι περίεργα.
0: Ναι, σωστά.
1: Ο άλλος είναι συνηθισμένος. Είναι λιωκαμένος παντού. Έχει πάρει μια ομοιόμορφη.
0: Τώρα αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Εσύ θα είναι αυτός που. Σαν τη μύγα μες στο γάλα.
3: Η διχρωμία που είναι.
1: Η διχρωμία εδώ πέρα, αφού αυτός δεν έκανε, λέει. Δεν ξέρει. Θα βγει με άσπρο κόλο που έχει νύφη. Να είχαμε κι εμείς η γύφτη που λέει και το τραγούδι. Αφροδίτη ήσυχα. Δεν το είπα για σένα.
0: Νίκο, κάνε λίγο πιο κοινή καράφλα, σου παρακαλώ. Ευχαριστώ.
3: Τι θες να δεις, πώς
1: κάνεις.
0: Όχι, τίποτα.
1: Πού είμαστε εμείς.
0: Πουθενά. Αυτό είναι το θέμα. Τι ήθελα να σου πω, ναι.
2: Για ποιο το θέμα του
0: εμπάσχερ. Ποιο είναι το θέμα. Ότι δεν μπορεί να δεχτεί ότι εγώ θα κάνω μπάνιο με μαγιό γιατί εκείνη λατρεύει το γυμνισμό. Εγώ ντρέπομαι να βγάλω τη λιλίκα μου έξω. Δεν θέλω να κάνω γυμνισμό. Δεν μου αρέσει ο γυμνισμός. Είναι, λέει, παιδιά, ότι κορόιδευα τόσα χρόνια.
1: Άντε και αποφασίσει και πηγαίνει σε παραλία γυμνιστών με το μαγιό. Είσαι ξεφτύλας. Είσαι ανώμαλος.
2: Παιδιά,
0: ανώμαλος δεν είσαι, αλλά είσαι κομπλεξικός.
1: Ήρθε ο άλλος να πάρει μάτι και φοράει τη μαγιουδάρα του, ας πούμε. Το σορτσάκι μέχρι το γόνατο. Τι κάνει αυτός εδώ.
3: Ξενέρωτες.
1: Τι ξενέρωτες.
3: Ξενέρωτος είναι αυτός.
1: Α, ξενέρωτος.
3: Χωρίς να το βγάλεις.
2: Πάντως, παιδιά, σε μια παραλία γυμνιστών μπορείς να πας εσύ αν θέλεις και να συνοδεύσεις κάποιον.
1: Εγώ θα νιώθω περίεργα.
0: Σε πολλές παραλίες απαγορεύεται κιόλας.
3: Έχετε κάνει γυμνισμό.
2: Εγώ όχι.
1: Έχω κάνει, αλλά μόνος μου, ρε φίλε, σε ερημική
2: αυτό,
1: παραλία.
2: Ναι, άλλο αυτό και εγώ.
1: Ήταν άλλοι τέσσερις εκεί στο βάθος με κάτι κι άλλα.
3: Εσύ, Παναγή.
0: Σε μια ερημική παραλία στην Κεφαλονιά μια φορά.
1: Σε ευχαριστώ, Θεέ μου! Του το φαντάστηκα αυτό.
0: Όχι, ψέματα, θα σας πω κάτι, παιδιά. Δεν είναι ότι βγήκα και κάτσα στην άμμο με τον κόλο μου. Εγώ σου χαίρομαι καταρχάς.
3: Βάζεις πετσέτα και
0: ναι. Η παραλία που πήγα πήγαινε μόνο με σκάφος.
1: Είχε κόσμο.
0: Και τα βγάλαμε μέσα στη θάλασσα.
1: Μέσα στη θάλασσα, μωρέ, ξενέρωτε.
2: Σε παραλία γυμνιστών έχεις πάει εσύ. Γιατί μας εξενέρωτε.
1: Το θέμα είναι να παίξει ρακέτες.
0: Καλά, παιδιά, συγγνώμη που σα το πω. Και εγώ έχω πάει σε παραλία γυμνιστών.
2: Για να κοιτάξει, έχει πάει σε πιτσαματάκια.
0: Και μάλιστα έχω πάει στην Αντίπαρο.
1: Ναι.
0: Στην παραλία γυμνιστών. Γιατί είναι περιττό να σα πω, παιδιά, ότι στην Αντίπαρο.
1: Αλήθεια.
0: Στην Αντίπαρο είναι η πιο ωραία παραλία, η παραλία των γυμνιστών. Είναι πανέμορφη παραλία. Ναι. Και είχαμε πάει. Εντάξει, εγώ δεν έκανα γυμνισμό γιατί είναι ανάμεικτη.
1: Για ματάκι.
0: Όχι, ρε βλάκα, είχαμε το παιδί μαζί. Τι θα δούμε όλοι.
1: Πήγε να φορτίσει.
0: Παιδιά, και θα σα πω τώρα την εμπειρία μου. Έλεγα τη Ελένη ότι θέλω να δω πώ θα αντιδράσει ο Μάρκο στην παραλία των γυμνιστών.
1: Κάτι τρέπεσε λιγάκι.
2: Τα πέταξε και πήγε στη θάλασσα.
0: Όχι. Παιδιά, δεν το βγάλει το μαγιό του γιατί δεν το έχει συνηθίσει.
1: Πήγε στο παιδί σε παραλία γυμνιστών, βρε.
0: Μα ήταν η πιο ωραία, σου λέω.
1: Τι
0: και λέω, θα δω πώ θα αντιδράσει.
1: Πόσο χρόνο ήταν, θα έχει τραύματα.
2: Πέρα σκηνοτικό με το παιδί.
0: 4-5, δηλαδή μίλαγε κανονικά.
1: Είναι λάθο, συγγνώμη που το λέω.
0: Γιατί είναι λάθο.
1: Είναι λάθο.
0: Α, σε μένα, Γιώργο.
1: Αφού
0: είναι
1: το λένε και οι παιδοψυχολόγοι ότι μετά τα 2 δεν κάνει το παιδί, ούτε μπάνιο να κάνει μαζί σου, ούτε τίποτα. Ναι. Πώ τα βάζαμε στην παιδιά.
0: Παιδιά, σα πληροφορώ ότι το παιδί.
1: Είδε ο Μάρκο εκεί.
0: Δεν ασχολήθηκε.
3: Μα δεν ασχοληθεί.
0: Με τίποτα. Ούτε καν το σχολείασε.
1: Εντάξει, τα παιδιά είναι δεν έχουν νορμάλ.
2: Καθώ στο εξωτερικό πάντω κάνουν γυμνή όπω και να έχει από όλε τι ηλικίε.
0: Μόνο που ασχολείται. Και είναι με ένα στήθος επειδή εντάξει, μάλλον ξέρουμε, θύλαζε μέχρι. Μπαμπά.
1: Μπαμπά.
0: Η κυρία γιατί έβγαλε τα βυζιά της.
1: Φαγητό.
0: Μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Τζάμπα φαγητό έχει εδώ.
0: Ναι.
3: Εσύ τι του απάντησε.
1: Α, θα φάγω πρώτα.
0: Του λέω χαμπού, τι σε νοιάζει, του λέω έτσι. Λέω να κάνει μπάνιο έτσι. Α, εντάξει μου λέει. Το θεώρησε πολύ φυσιολογικό.
2: Στο εξωτερικό γενικότερα πάντως να πούμε ότι οι γονείς κάνουν με τα παιδιά τους γυμνή έτσι μπάνιο στη θάλασσα και τέτοια. Πολύ σύνηθε είναι.
1: Κάτι Σουηδί, κάτι Φιλανδί, κάτι Νορβηγία, αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
0: Τέλος πάντων, τώρα το θέμα είναι τι να συμβουλεύσουμε τον άνθρωπο, τι να κάνει.
3: Πώς
0: να
3: το διαχειριστεί.
2: Όχι, δεν μπορεί να
0: η άλλη δεν πάει να κάνει μπάνιο με μαγιό. Κάνει μόνο σε.
2: Ναι, δεν μπορεί να τη σπάσει.
0: Και τι να κάνει.
2: Να πάει στην παραλία γυμνιστών.
0: Ντυμένο ή με τη Λιλίκα έξω.
1: Με τη Λιλίκα. Να τη βγάλει πρώτο κιόλα. Για να δείξει ότι είμαι εγώ, είμαι σακολουθό θα θέλω. Δεν είμαι κανένα χαβαλέ.
0: Άμα δεν του αρέσει και δεν περνάει καλά, γιατί να το κάνει όμω. Κάτσε λίγο
1: λεπτά. Θα κάνει προεργασία.
0: Τι.
1: Από το σπίτι. Θα ξυπνάει το πρωί σε βράκο του. Θα πάει να φτιάξει καφέ. Ελληνικό. Με τον μπρίκι, προσοχή. Όλα τα μπρίκια έξω.
3: Γιώργο, άμα σε χτυπάει ο αέρας, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
2: Παιδιά, μπορεί να του αρέσει μετά.
1: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά πρώτη φορά που μου συνέβη με ένα αυτό, χωρίς να ξέρω, με πήγανε σε παραλία γυμναστών.
0: Ναι.
1: Οι εικόνες που αντίκρισα δεν ήταν αυτές που φανταζόμαστε όλοι. Δηλαδή, έχω δει τώρα. Έχω δει τύπο λιοκαμένο, 78-80 χρονών, έχει απλώς πάνω στο βράχο και είναι λες και έχει χταπόδι ανάμεσα στα πόδια. Έχει απλώς.
0: Είσαι ιδίας.
1: Εγώ είμαι ιδίας.
0: Είσαι τέρας.
1: Δηλαδή, λες και χτύπαγα το χταπόδι στο βράχο να μαλακώσει.
3: Το έχει φάει και η Αλμύρα.
1: Το έχει φάει η Αλμύρα. Να
2: πάρουμε μια γραμμή.
1: Τι είναι αυτό.
0: Να το συζητήσουμε το ότι οι περισσότεροι στις παραλίες γυμνιστών.
1: Άλλες προσδοκίες
0: είναι. Είναι μεγάλοι άνθρωποι.
1: Όχι αυτό το πράγμα.
2: 2-11-7-9-31. Πάρτε να μας πείτε τη γνώμη σας.
1: Λιοκαμένος παντού. Ήταν. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό.
2: Καλούδι, άνοιξε τη γραμμή.
3: Την έχω άνοιξε, δεν ξέρω τι είναι. Περίμενε.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, δεν ξέρω. Νομίζω ότι καλό θα είναι να πάει και να το δοκιμάσει γιατί μπορεί να του αρέσει πάρα πολύ.
3: 2, 11,
1: πρέπει
3: 7,
1: να το τολμήσει και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Και εσύ αυτό πιστεύεις.
1: Και
0: πρέπει
1: να το τολμήσει, ρε φίλε. Εντάξει, σιγά.
3: Το έχετε κλείσει από εκεί.
1: Okay. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Πείστε τι κάνετε.
2: Είμαστε καλά, πολύ μυστή. Καλά εσύ.
4: Λοιπόν, εμένα μου έχει τύχει ένα περιστατικό τέτοιο στη Λευκάδα.
2: Στη Λευκάδα.
4: Μάιο μήνα.
0: Τι.
4: Τους Εγκρεμνούς.
0: Mm-hmm. Η Εγκρεμνή είναι παραλία γυμνιστών.
1: Όχι.
4: Όχι, δεν είναι, αλλά το κάναμε εμείς. Πίσω από κάτι βράχια.
1: Πίσω από κάτι βράχια.
3: Τι κάνατε.
1: Πώς έγινε, ποιος έκανε την πρόταση. Ήτανε δηλαδή, είδατε άλλους γυμνιστές ή είπατε θα τα βγάλουμε
4: εμείς. Εγώ με την κοπέλα μου ήμουνα.
1: Α, ωραίο.
4: Ήτανε Μάιο μήνα. Το οποίο δεν υπήρχε ψυχή.
1: Κατάλαβα. Δεν υπήρχε άνθρωπος δηλαδή, δεν σας είδε κανένας. Αυτό ήταν no risk. No risk δηλαδή.
4: Ήταν no risk, αυτό ήταν no risk.
0: Ωραία, το είχατε συζητήσει ότι θα θέλατε και οι δύο δηλαδή να τα πετάξετε και να μπείτε.
2: Σιγά μωρή την κουβέντα.
4: Και να μπούμε και το άλλο.
1: Όπα ρε.
0: Το άλλο ποιο είναι.
4: Και στην παραλία. Ναι.
0: Α, ναι.
4: Πίσω από τα βράχια.
0: Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί ήταν και έξω και μέσα γυμνίες.
1: Έξω από το νερό φαντάζομαι.
0: Πήγε το μυαλό στο σεξ.
4: όχι. Και έγινε αυτό που λες στο σεξ και μπήκαμε γυμνή στην παραλία.
3: Σιγά, τι διαφορά μέσα στο νερό και μέσα.
1: Εντάξει. Όχι.
4: Αλλά εγώ να πω τη γνώμη για αυτή που λέει το
0: δίλημα.
4: Όχι, να πάει.
1: Να πάει
4: ο φίλος. Εννοείται να πάει.
1: Εννοείται, πρέπει να ακολουθήσει τώρα.
0: Γιατί είναι τόσο αρνητικός.
4: Πρέπει να ακολουθήσει τα τέτοια. Τα πιστεύω της κοπέλας.
3: Ακριβώς.
1: Τι θα κάνει τώρα, ναι, τι θα. Ναι, τα κάθετα απ' έξω.
0: Για κάποιο λόγο είναι πολύ αρνητικός, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, το έχει κολλήσει τώρα στο κεφάλι, ρε φίλε. Το
2: εγώ νομίζω ότι όταν πάει θα αλλάξει γνώμη.
1: Ακριβώς και θα θέλει μετά.
4: Αυτό μόλις, αυτό που λέει Νάντσο, μόλις πάει θα αλλάξει γνώμη.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα
4: πολύ. Θα του λέει μετά συνέχεια πάμε εκεί, πάμε εκεί.
1: Πάμε εκεί, πάμε
4: παραλέγει
1: εκεί.
4: Μισθό δηλαδή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια, γεια.
1: Μήπως φοβάται κάτι αυτός, ρε παιδιά.
3: Μήπως ντρέπεται.
1: Παιδιά, καλά, τον ντρέπεται είναι το αυτό που έρχεται στο μυαλό σου. Αλλά μήπως φοβάται τον ανταγωνισμό.
3: Αυτό.
2: Όχι μόνο, εσύ εδώ στις παραλίες πας νομίζω ότι είναι όλοι κορμαρές.
0: Η Λιλίκα του να είναι μια σταλιά.
2: Όχι, ντρέπεται.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, μορφιές μου.
2: Καλημέρα, πώς σε λένε.
5: Είμαι η Δέσποινα. Θέλω να σας πω λίγο τη δικιά μου την εμπειρία.
0: Βεβαίως.
5: Έχει τύχει να πάω με το σύζυγό μου καβουρότρυπες για μπάνιο. Όσοι έχουν πάει ξέρουν ότι γίνεται ένας χαμός. Mm-hmm. Έχουμε βρει ένα κολυπάκι το οποίο δεν κάθεται κανείς. Έχουμε κάτσει να κάνουμε το μπάνιο μας. Ξαπλώνω να διαβάσω ένα βιβλίο, ο σύζυγος κοιμάται, ξαφνικά σηκώνω το κεφάλι μου.
1: Και τι να δω, τι να δω.
5: Και βλέπω, και βλέπω ότι η παραλία έχει αρχίσει και έχει γεμίσει και είναι γεμάτα γυμνιστές. Μάλιστα στην άκρη του βράχου που δεν το είχαμε δει κιόλας έγραψε λιμανάκι γυμνιστών. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν καταλάβανε ότι όντως εμείς δεν είχαμε ιδέα. Δεν μας ενόχλησε κανείς που παραμείναμε τιμένοι, γιατί όντως.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο για να σας ακούμε καλά.
1: Είναι διακριτική.
5: Δεν έχω ραδιόφωνο.
0: Έχεις ανοιχτή ακρόαση, Bluetooth, κάτι τέτοιο.
5: Είναι του αμαξιού το τέτοιο.
0: Αυτό, μωρέ, δεν ακούει, μικροφωνίζει.
3: Τσιμπάει.
1: Έλα, δεν πειράζει, ολοκληρώνει την ιστορία. Πες μας.
5: Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι υπήρξε όμως αντίδραση σε άνθρωπο ο οποίος ήρθε και με παιδί κιόλας ντυμένος να κάνει του ορμήξανε, να τον κλακώσουν, είχε κάμερα στο χέρι κλπ.
1: Είχε κάμερα στο χέρι.
5: Είχε κάμερα στο χέρι φωτογραφική και παίρνε το παιδί και το την πήραν, του τη σπάσανε και τον μιλτσάρανε κιόλας. Αυτό που θέλω να πω στο παλικάρι είναι ότι σαφώς δεν είναι ωραίο να καταπιέζεσαι για οτιδήποτε, αλλά όλα τα πράγματα είναι δούνε και λαβήν. Εγώ θα του έλεγα να πει ότι εγώ θα έρθω να κάνω μια δοκιμή, αλλά περιμένω και από σένα το ίδιο. Μία εγώ, μία εσύ. Μία εγώ φυτός, μία εσύ ντυμένη.
0: Σωστό, δίκαιο τώρα, πρόσεξε. Δίκαιο.
5: Έτσι είναι.
2: Ναι, δεν είναι μόνο μερικά πράγματα. Αυτό. Έχει απόλυτο δίκαιο. Πρέπει να το πάνε να αλλάξει.
1: Ευχαριστούμε.
5: Ευχαριστούμε.
1: Γεια
0: σου.
2: Λοιπόν, αυτά ήταν που είχαμε να μάθουμε για το θέμα του γυμνισμού. Και η αλήθεια είναι ότι σωστό ήταν αυτό που είπε η φίλη μας. Μία εσύ, μία εγώ. Μερικές ευχές όμως, παιδιά, δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις κι εσύ, αν χαρίσεις μερικούς πόντους και το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή, και η Avin θα τους δικαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες.
1: Τηλέφωνο.
2: Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Η μπάλα στην περιοχή, παρέα στον καναπέ και η Walt σε θέση επίθεσης, γιατί έχει Summer of Football Deals, που αυτό σημαίνει εκπτώσεις έως 30% ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως τις 19 του Ιουλίου.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε για νικητές. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο τις κληρώσεις μας. Η Ιωάννα Δελά. Η Ιωάννα Δελά, το τηλέφωνο της τελειώνει σε 332. Έχει κερδίσει το ψυγιάκι του Βαλμά. Ένα ψυγιάκι γεμάτο τυριά μέσα, από κατσικίσιο, από το κοφινάκι, από γραβιέρα. Τα πάντα έχει μέσα το ψυγιάκι του Βαλμά. Και έχει κερδίσει ο Μιχάλης Σαμόλης. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από μάτι-μάτι. Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 848.
1: Ο Μιχάλης ο Σαμόλης.
0: Ναι, ο Μιχάλης ο Σαμόλης. Σωστά. Και πάμε να δώσουμε οπερά στο το ζαχαροπλαστείο αυτό που αγαπάμε στη Νέα Ιωνία, στα Χφανάρια του Βλάχου, απέναντι με ένα τεράστιο άνετο πάρκινγκ που πραγματικά μπορείτε από το πρωί να απολαύσετε τον πρωινό σας καφέ, τον ωραίο, τον δροσερό, τον παγωμένο, μέχρι και τα γλυκά, τα weekend special που φτιάχνουν κάθε Σαββατοκύριακο. Έχει τα πάντα, το παγωτό, συγκλονιστικό, δεν το συζητάμε τώρα, το καλοκαίρι τα δίνουν όλα στο παγωτό. Οπότε στέλνετε μήνυμα, οπερά και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.

0: Μας ακούνε, καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.
3: Έχετε τρελαθεί.
4: Κάθε Παρασκευή
5: σε καταφύγει όλοι.
4: Του κουτρούλι ο γάμος.
6: Θα το πείτε και στο παρόσμα.
7: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 9.
8: Σφαίρα
9: πολιτισμό.
10: Σφαίρα 96,6.
11: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
12: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
12: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
14: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάμπολο.
14: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
16: Έξοδος 33.
14: Και στο relos.gr.
17: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
18: Ποτέ.
17: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
19: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: εμπειρίες που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
3: Τρελό σερί.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.

0: Για θέλω να εκμεταλλευτώ λίγο το ραδιοφωνικό σας αέρα. Ψάχνω να νοικιάσω για τη βάφτιση του γιού μου ανεμιστήρες.
1: Ανεμιστήρες.
0: Ναι, γιατί θα γίνει σε εξωτερικό χώρο. Αυτούς τους μεγάλους όμως που δίνουν πόνο. Άμα ξέρετε κάποιον άνθρωπο που να νοικιάζει, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Instagram Παναγίας Τζορτζάτος. Ναι. Είναι κάτι ντουλάπες μεγάλες, κάτι ανεμιστήρες μεγάλοι. Ξέρω εγώ τι είναι, δεν ξέρω κιόλας.
1: Είναι κάτι όρθιο, ωραίο.
0: Ναι, κάτι να με διευκολύνουν θέλω.
1: Γιατί ζεσταίνεις, υδρώνεις.
2: Με 500 ευρώ σου δίνω έναν μεγάλο.
1: Τι ώρα είναι η βάφτιση.
0: Παιδιά, είναι 2 η ώρα το μεσημέρι τώρα.
1: Θα
0: γίνεται σαν τα γουρούνια, η αλήθεια
1: για
0: είναι αυτή.
1: Για ποιο λόγο το κάνεις, δεν το κάνεις
2: από εκεί. Με 500 ευρώ σου φέρνω από Boeing.
0: Με 500 ευρώ κάθομαι και φυσάγω ένα. Από τον ένα στον άλλο πηγαίνω.
1: Γιατί πας μετάλλια, ότι είμαστε στην Ήπειζα. Στο πάρτι. Ήσυχα. Κοίτα πίσω στο
0: τηλεφώνα. Επίσης, παιδιά.
2: Πώς θα τους βάλεις, Παναγιώτη, τι να κάνετε.
0: Εγώ θα πω. Ζεσταθήκατε, έρχομαι.
2: Πας στον κόσμο, φαντάζεσαι.
0: Και να στείλω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη εκεί στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή που μου στείλε ήδη πριν το πω. Λοιπόν, σήμερα γίνεται κλήρωση του αυτοκινήτου. Το απόγευμα, τι ώρα, Νίκο?
2: Εκεί, 5 η ώρα, 8 εκεί.
0: Άμα είστε μέσα στην κλήρωση, πηγαίνετε στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή εκεί δίπλα στην ΕΡΤ να είστε παρόν στην κλήρωση.
3: Καλά, δεν έχουν ειδοποιηθεί,
0: Ναι.
3: Έχουμε και Νίκο Βέρτη, παιδιά, στο καλοκαιρινό Ελάν. Μοναδικός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αν θέλεις να ζεις αυτήν την εμπειρία με την παρέα σου την Κυριακή 21 Ιουνίου, στείλε Βέρτης στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 και ετοιμάσου για μια νύχτα που θα σου μείνει αξέχαστη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις, Νίκος Βέρτης στο Ελάν. Εθνάρ

0: είμαστε στο
1: ανοιχτά.
0: Ανοιχτά, 2 η ώρα το μεσημέρι.
1: Αλλά έχει ομπρέλα, έχει ομπρέλε.
0: Τι ομπρέλε θα τι κάνω, τι ομπρέλε, δεν θα βρέξει.
1: Να ψάχνω σφαίρα να μυστήρε. Τι να κάνω, ρε Γιώργο, αφού είναι παιδότοπο.
0: Με στην πλαστικούρα και τα χοροπηδάκια.
1: Όχι.
0: Τα καούνε τα παιδάκια μα.
1: Όχι, έχει φουσκωτά.
0: Φουσκωτά με στη ζέστη 38 βαθμού.
1: Και τραμπολίνο.
0: Πόπο, ναι, τραμπολίνο θα κάνουμε εμεί από τη ζέστη. Θα χοροπηδάμε. Νερό να έχει. Πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια, συνήθειες, οι ρυθμοί μα, η ζωή μα, οι ζωέ μα. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρει πάντα εκεί στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτόν τον τόπο τον

Παιδιά, ο Σφαίρα 102,2 και το Manasis Travel σας στέλνουν ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, 7 ημέρες διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων, αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά, αναχώρηση 25 Ιουλίου, ετοιμάζεις βαλίτσες και φυγές, γιατί και στα ταξίδια πάμε Σφαίρα. Στέλνεις μήνυμα τώρα στο 19619, γράφεις Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το όνομα τεπώνυμό σου και την ηλικία σου, χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.

0: λέει καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Την προηγούμενη εβδομάδα έστειλα μήνυμα στην Άντση από το μεευτήριο περιμένοντας να γεννήσω. Και τώρα κάθε πρωί σας ακούω μαζί με το ποντικάκι μου ενώ θυλάζει. Να σου ζήσει η Γεωργία μου γλυκιά, να είστε ευτυχισμένοι.
1: Γεια στον κύριο Ποντίκη.

0: Αγωνισμό που τρέχει στο στοίχημα Nation, γιατί είναι η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχημα. Σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026. Μπαίνει στο nation.stoichiman.gr για να βρει μουντιαλικούς διαγωνισμούς. Μπορεί να κερδίσει ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου. Watch Party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Έτοιμοι!

0: ξύπνα μπαίνει.
1: Νίκο, θα πούμε με τις καμπάνες του Αργυρού μετά.
2: Ναι.
1: Ωραία. Κανόνισε για τα σου έρθουν οι καμπάνες, εσένα.
3: Πάμε σε βέλη και κόμαστε.
4: Σφαίρα 96,6.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασε.
9: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
10: Τι είναι αυτό?
9: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
10: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
9: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421150.
10: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
5: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Σφαίρα 96,6.

0: έξι. Αμάρτησε μαζί μου και έλα.
1: Απαρχαιρωμένο στο Υπουργείο, εκεί μας ακούνε. Καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν κοιμάμαι.

0: βράδυ.
1: Να ακούσεις τι θα πω. Κάποιος τρελός σ' αγαπάει.
2: Σήκωσε το τηλέφωνο.
0: Τι να κάνει, ρωτάει ρε.
3: Τι να κάνεις,
0: ε. Δεν ξέρει.
3: Θα βάλεις τώρα ένα τριαντάφυλλο.
0: Έτοιμοι για ένα γευστικό ταξίδι στη ΣΥΠΑ. Στα Λίτλ σας περιμένουν πάνω από 55 επιλογές Μακένετι με αυθεντικές αμερικάνικες γεύσεις. Χοιρινά ρίπς με barbecue sauce, διπλά burgers, παστάμι, crispy chicken burgers, πίτσες με γεμιστή κρούστα, onion rings, παναρισμένη μοτσαρέλα, chicken strips και φτερούγες barbecue. Χαμός. Συμπλήρωσε το γεύμα με ψωμάκια.
1: Σαν το τριανταφύλλο.
0: Και τσάμε πίκλες. Αγκουράκια τρουσί και μεγάλη ποικιλία από dressings. Και για επιδόρπιο pancakes, παγωτό, ζελεδάκια, σχήμα burgers.
4: Όλα αυτά.
0: Αμερικανικά σκόνη και απάντηση βρίσκεται στα Λίτλ.

0: Σύλλογος Εθνικής Λυρικής.
1: Μπίση, Ανούλα.
0: Εθνικής Λυρικής στηρίζει την έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική Μαρία Κάλλας, από 18 έως 21 Ιουνίου στο περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στον χρόνο και να βιώσει μια μοναδική διαδρομή στον κόσμο της Μαρίας Κάλλας και της ιστορικής Μύδειας του 1961 με τη φωνή της κορυφαίας σοπράνο να συναντά ξανά το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει και ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας. Η έκθεση ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου. Στις 8 το πρωί έχει ανοίξει από χθες και θα παραμείνει επισκέψιμη έως την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα.
1: Θεωρείς ότι όλο αυτό που έκανες με τον τριαντάφυλλο από κάτω ταιριάζει πάρα πολύ?
0: Βεβαίως, γιατί συνδυάζουμε τους πολιτισμούς.
1: Καλύτερα οι δυο μας. Λοιπόν, Νίκο, και φεύγουμε τώρα, 5 λεπτά έχουμε. Κατερινάρα Λιόλιου.
0: Ιουλία Καλιμάνη.
1: Ιουλία Καλιμάνη, Ρία Ελληνίδου και δεν σημαίνει.

0: έγινε, παιδιά. Πω. Με Ιουλία ξεκίνησες.
1: Όχι.
0: Ποιος έγινε.
1: Γιο.
0: Ναι. Ναι, αλλά μεροκάματο από την Ιουλία, από τη μαμά Ιουλία τρως.

0: ευχαριστούμε τον Καρχαρία το λαγοκέφαλο. Κι αφού σε στείλε
1: στη γη, δώσ' το.
0: Δυνάμωσε Νίκο. Εσύ

0: για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι, παιδιά, μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rolled Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Βάλεις το repeat, μαλάκα.
1: Δεν είχαν πάρει να κάνει τα.
2: Γιώργο.

Instagram. Εκεί θα μπείτε να πάρετε πληροφορίες. Είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανάφης. Στο νησί της Ανάφης, με ένα πρόγραμμα προβολών, VR έργων, performances, συζητήσεων και εργαστηρίων που εξερευνούν τη σχέση του κινηματογράφου με το σώμα, την τεχνολογία, τη μνήμη και τη συλλογική εμπειρία.

0: Λοιπόν, εγώ λέω να τελειώσουμε έτσι κάπως.
1: Okay.
0: Εσείς τι λέτε?
1: Ναι, αφού το είπες.
2: Έτσι, έτσι.
0: Ξεκίνα, Νάντσι. Παρουσίασε εδώ, αγόρι σου.
2: Ο Γρηγόρης δεν ήταν, αλλά ήταν σαν να ήταν εδώ. Ο Παναγής ήταν εδώ.
1: Μπράβο.
2: Ο Γιώργος ήταν εδώ.
1: Μπράβο.
2: Ο Καλούδης ήταν εδώ.
0: Η Νάντσι Αντωνίου ήταν εδώ. Να σας πω ότι εγώ θα λείπω τη Δευτέρα. Φεύγω αύριο για Κεφαλονιά για τις ανάγκες του σπιτιού μου. Αλλά θα κανονίσω να στείλω το 6 με 7 της Δευτέρας του Σαββατοκύριακο από την Κεφαλονιά. Δεν θα σας αφήσω έτσι.
2: Μην μας αφήσεις γιατί το είχαμε αγωνία.
0: Δεν θα σας αφήσω έτσι. Άντε, άντε. Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός από ό,τι μαθαίνουμε. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά και να θυμάστε.

0: Δευτέρα. 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
1: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ποτέ. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
4: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιοφωνό σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Σφαίρα.
1: Να πω και έναν έκδοτο.
2: Βεβαίως. Εννοείται ρε Παναγιώτη.
1: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του.
2: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του.
3: Θύμα αληστείας.
1: Όχι.
2: Πώς λέγεται Παναγιώτη.
1: Κάρλος.
2: Κάρλος. Κάρλος.
0: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο καταδό Πατρών Αθηνών 105.

0: στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
1: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Θέλετε να έχετε αυτό? Ή αυτό. Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
4: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
7: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
8: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
7: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου. Στο κουτί της επιχείρησής σου. Στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Πάτρας Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Πάτρας Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
8: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
9: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
10: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
9: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
10: Τηλέφωνο 2610 525 352.
9: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: σφαίρα.
1: Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
2: Και
1: είναι σαν τη Χαλκιδική.
2: Τι εννοεί?
1: Δεν έχει.
0: Πρωινό σφαίρα.
3: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
3: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
3: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
9: Βραδιά νικητών 2026.
10: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Η

0: Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με

0: της.
1: Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Καλησπέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνημα.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24690.
3: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco.
0: Πάλι ζωγράφισες.
6: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ισυχή Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Ισυχή Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117.
8: Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς ΩΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς ΩΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
10: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
11: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
10: Και νομική προστασία?
11: Προστασία, αλλά νομική.
10: Και η απαλλαγή?
11: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
10: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
11: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδη παραδοσιακό σε 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Pantene σαμπουάν, Always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: και βαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
0: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
6: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
7: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πήγα στον περιμονολόγο που πάνε χθες για τις εξετάσεις. Με το που μπαίνω μέσα, με ρωτάει, καπνίζεις? Λέω μόνο μετά το σεξ. Μου λέει, εδώ βλέπω, μου λέει, τα πνευμόνια σου είναι τέλεια. Λέω, αυτό σας είπα.
0: 6 με 7, 8,
2: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
8: Βασίλη μου,
9: mm-hmm.
8: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
9: Mm-hmm.
8: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
9: Mm-hmm.
8: Τώρα, με τον πόλεμο.
9: Mm-hmm.
8: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος κοντ.
12: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
8: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
2: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Η

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Το καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα. 96,6.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
0: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: βιογραφικό σου.
1: Σφαίρα 96,6. Το ραδιόφωνο για τις επιτυχίες στην Πάτρα.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Λοιπόν.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
2: Παναγί.
0: Ένα ληστή, παιδιά, αφού διέριξε ένα σπίτι, πιάνει ο Μύρου το ζευγάρι αυτό, θέλοντα να σκοτώσει έναν από του δύο.
2: Ωραία, ξεκινά πολύ γλυκά.
0: Ναι. Προσπαθεί λοιπόν να αποφασίσει ποιον από του δύο. Ρωτάει τη γυναίκα. Πώς σε λένε εσένα? Λέει, εμένα λέει, καλησπέρα, λέει, με λένε Κλιμεντίνη. Κλιμεντίνη, α, έτσι λέει, λέγαν τη μάνα μου, δεν θα σε πειράξω εσένα.
3: Καλό ήτανε.
2: Και πάει στον άντρα, λέει, εσένα ρε, πώς σε λένε? Εμένα λέει, κύριε, με λένε Παναγιώτη, αλλά με φωνάζουν Κλιμεντίνη.
4: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10, πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαρκετή.

τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.

0: Έτοιμη!
1: Μαγιό.
2: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
3: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμή που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 2693-0-24690.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
5: Ποτέ.
2: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
9: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
10: Τάνια!
11: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
11: Ε, πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
11: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
10: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
12: El Greco, πίτσα El Greco.
10: El Greco, πάλι ζωγράφισες.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου στείλει ο πρόδρομος τη συζήτηση που έκανε χθες με την πεθερά του. Μου λέει: ήρθε η Γρηγόρη επίσκεψη πεθερά μου χθες. Τη ρωτάω πόσο θα μείνεις. Του λέει: για όσο με θέλετε. Και τη απαντάω: καλά, ούτε ένα καφέ δεν θα πιείς.
0: Έξι με 7,
2: 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο jajala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
10: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
11: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Dimitri Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Dimitri Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
12: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
13: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
12: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
13: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
14: Βραδιά νικητών 2026.
15: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: τα ψηλά αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είναι αρχές Ιανουαρίου και ο Άγιος Βασίλης, να πούμε, είναι πάνω σε ένα αεροπλάνο και πετάει λαμόγια στην Ευρώπη. Πετάει πάνω από τη Γερμανία, λέει εδώ πόσα λαμόγια να πετάξουμε. Πέτα καμιά 200 αργά λαμόγια. Φτάνει στην Ιταλία, εδώ 1000 λαμόγια. Φεύγουν 1000 λαμόγια. Κάνουμε έτσι από Ισπανία, λέει εδώ 2000 λαμόγια για την Ισπανία.
2: Μπαμ, κάνουμε έτσι.
1: Χρακ, περνάει πάνω από την Ελλάδα, λέει εδώ Άγιε, λέει πόσα λαμόγια να ρίξουμε. Ρε τρελός, ρε. Από εδώ φορτώσαμε.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όλο το πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιεία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία παγωτό καϊμάκι στρατσιατέλα 1 λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Χωριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
0: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
2: Ακού και κολύβα.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Κολυμπάς μαζί του.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, γιατί κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα καναρίνι.
0: Έξι με
4: 8,
5: 9,
0: 6 με 10. Πάμε λοιπόν. Πρωινό Σφαίρα.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
9: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
10: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
11: El Greco.
10: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
11: El Greco.
10: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
11: El Greco.
10: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
11: El Greco.
10: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
12: El Greco. Πίτσα El Greco.
10: El Greco.
12: Πάλι ζωγράφισες.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
14: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
15: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
18: Βραδιά νικητών 2026.
19: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
20: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σπέρα δυνατά,
1: ε φίλε, καμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σπέρα 96,6.

0: καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Καλοκαίρι. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιοφωνό σου.
1: Σφαίρα. 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlon Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlon Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117.
4: Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα.
6: Κουνάβης.
5: Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
9: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
10: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
11: Βασίλη μου,
12: mm-hmm.
11: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
12: Mm-hmm.
11: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
12: Mm-hmm.
11: Τώρα, με τον πόλεμο.
12: Mm-hmm.
11: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
12: Από τώρα.
13: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
14: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου γράφει όλες πόσα κιλά είσαι, Γρηγόρη. Του λέω, δεν σου λέω. Μου λέει, πες μου μόνο τα τρία πρώτα.
2: Βλέπεις αυτά.
1: Έξι ξυπνώ, αλλά δεν σου λέω.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
6: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What couture!
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ετέμ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL. Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
9: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.

0: 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχεις.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
10: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
12: Μαργαρίτα.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

Καλησπέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόι Ειρήνη.
2: Χλόι Ειρήνη.
1: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πάμε λοιπόν. Πρωινό Σφαίρα.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Κοσμό με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Easy Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
3: Ποτέ.
2: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25-302.
4: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι. Τώρα με έως μείον 60%.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τάνια.
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
9: El Greco.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: έτοιμοι.
1: Μαγιό.
2: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
3: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανφίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
4: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Φωτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
2: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
3: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Όλο όσο έτρεχε όλο αυτόν τον καιρό.
7: 148
6: άτομα
7: διεκδικούν το αυτοκίνητο.
6: Όπω. Εντάξει.
8: 100, έχουμε 148 συμμετοχές, 148 νούμερα και δίπλα το όνομα που αντιστοιχεί σε κάθε νούμερο.
9: 135 είναι μοναδική.
8: Θα επιλεγεί τυχαία από τη γεννήτρια ο αριθμός ανάμεσα σε 1 και 148.
6: Βγαίνει κατευθείαν το όνομα δίπλα.
7: Ο αριθμός.
6: Α, τον αριθμό. Πω, πω, αυτό είναι.
7: Κάθε όνομα έχει και έναν αριθμό.
6: Α, ωραία, ωραία.
7: Έτσι.
9: Έχουμε και μια μικρή φίλη που μπορεί να διαβάσει το όνομα μου.
6: Ναι. Ξέρεις γράμματα,
7: παιδί μου. Για παράδειγμα, ο κύριος Γιώργος είναι το 11. Ναι. Ο κύριος Γιώργος. Ναι. Αυτό. Ναι. Αυτό, ρε παιδί μου.
6: Δηλαδή, χαλκίδα τώρα, μην δίνετε σημασία.
7: Αυτό, μα δεν είπα.
6: Δεν έχουν ξανακάνει κλήρωση.
7: Ναι, ναι. Πάρε το Γιάννη.
9: Μου λίγο πιο κοντά και ο συνέξω.
6: Ναι, δεν χωράνε τώρα άλλο κόσμο. Έχει και μικρά παιδάκια, δεν πεθάνουμε τώρα επειδή θέλω να δώσετε ένα μάξι.
7: Λίγο πιο κοντά να έρθει ο κόσμο για να ακούσει το όνομα. Και
6: λοιπόν.
7: Τον... Ναι. Λοιπόν.
6: Περιμένετε λίγο, παιδάκια, να κάνει η κυρία δικηγόρο την κλήρωση. Και μετά θα σας δώσουμε να διαβάσετε το όνομα, εντάξει.
8: Μπορείτε να πατήσετε και εσείς το κουμπί.
6: Ποιο κουμπί, ποιο κουμπί. Ωραία, πατήστε το εσείς, κυρία δικηγόρος.
8: Πατάμε,
6: ναι, ναι, ναι, πάμε.
8: Ένα, δύο, τρία.
7: Πάμε.
8: Ο αριθμός.
7: Ο αριθμός.
8: 31.
7: 31.
6: Λοιπόν, ήρεμα, ήρεμα.
7: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
6: Μισό λεπτό, παιδιά.
7: Το 31, να το
6: 31,
7: δούμε.
6: Λοιπόν, 31, λοιπόν. Είναι άντρας. Το μικρό του όνομα είναι Γιώργος.
7: Γιώργος.
6: Και το επώνυμο θα το διαβάσει η μικρή. Ο τόνος είναι εδώ, σε αυτό.
9: Πάμε.
4: Γιατζόγλου.
6: Γιώργο Γιατζόγλου,
7: είσαι εδώ.
6: Είσαι εδώ.
7: Είναι εδώ ο Γιώργος Γιατζόγλου.
6: Γιώργος Γιατζόγλου.
7: Έλα, πείτε μου ότι δεν είναι, θα τρελαθώ. Yeah, yeah, yeah. Θα τρελαθώ. Πάμε, πάμε, λέμε όλοι. Τι λες?
6: Γιώργος Γιατζόγλου. Γιώργο, είναι ακριβώς. Σε 5 δευτερόλεπτα χάνεις το αμάξι.
7: Είναι εδώ. Να μιλήσει κάποιος.
6: Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος του κυρίου Γιώργου Γιατζόγλου? Εκπρόσωπος, πώς κάνουμε στα κινητή.
7: Με εξουσιοδότηση κάποιος είναι εδώ. Προχωράμε στον επόμενο.
6: Πάμε στον επόμενο.
7: Δεν το πιστεύω ότι έχασε το αυτοκίνητο και δεν ήρθε εδώ.
6: Δική κυρία Δίνε.
8: Σύμφωνα με τους Σύμφωνα με τους δημοσιευμένους όρους του διαγωνισμού, ήταν απαραίτητη η συμμετοχή εδώ στον χώρο της κλήρωσης.
7: Η φυσική παρουσία εκείνου, εκείνης ή κάποιου.
8: Μπορούσε να είναι κάποιος και δια αντιπροσώπου και προβλέπεται ότι θα γίνει εκ νέου η κλήρωση.
6: Ωραία, πάμε.
7: Ησυχία, παιδιά, ησυχία. Είναι κρίσιμες οι στιγμές.
6: Είναι κρίσιμες στιγμές.
7: Λοιπόν, κάτσε να απαντήσουμε.
8: Θέλει να πάρει κάποιον
6: άλλο που θα το πούμε. το τέτοιο, γιατί δεν ήσταν και πολύ τυχερές.
7: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Ένα, δύο, τρία. Το πατάω.
6: Ναι.
7: Το 124.
6: Πάμε τώρα, λοιπόν.
7: Λοιπόν, Νικόλα μου έλαγε, δες.
6: Μισό λεπτό, ένα ηρεμία θέλει.
7: Ήρεμα, ήρεμα, παιδιά, ήρεμα.
6: Το 124, λοιπόν, είναι κορίτσι.
7: Είναι γυναίκα.
6: Είναι γυναίκα. Το μικρό της είναι Δήμητρα. Έχουμε Δήμητρα εδώ. Μάλιστα, μήπως είσαι η Δήμητρα Ρεντά ή Ρεντά. Δήμητρα Ρεντά, κέρδισε το αμάξι.
7: Έλα, έλα εδώ, έλα
6: εδώ. Έλα εδώ, Δήμητρα.
7: Έλα εδώ, δίπλα σε αυτοκίνητο την πετύχαμε.
6: Δήμητρα!
7: Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ!
6: Συγκινήθηκε!
7: Μπράβο
6: Δήμητρα,
7: σου.
6: Συγχαρητήρια!
7: Ένα χειροκρότημα!
6: Ένα χειροκρότημα, παιδιά!
8: Ταχυκαρδία έχω πάθει!
7: Είναι έτοιμη να κλάψει, μην κλάψει! Άμα εντάξει, από χαρά
6: Δήμητρα,
7: θα είναι!
6: Δήμητρα, επειδή είναι οι κάμερες, κλάψε, σε παρακαλώ λίγο! Λίγο, λίγο,
8: μωρέ
6: Δήμητρα! Για τα πλάνα, κλάψε!
8: Όχι,
6: δεν κλάψε, Δήμητρα!
8: Δεν υπάρχει περίπτωση!
6: Λοιπόν, για πες.
8: Ένα θα σου πω.
6: Ναι.
8: Ο μικρός μου γιος με πήρε τηλέφωνο την ώρα που ερχόμουν και μου λέει: αν κερδίσεις το αυτοκίνητο, μη με πάρεις να μου το πεις, έλα στο σπίτι να μου το πεις.
6: Τώρα ξέρεις, είμαι και εγώ λίγο ευσυγκίνητος, θα κλάψω.
7: Ναι,
6: λοιπόν,
7: και εγώ τώρα συγκινήθηκα πολύ. Ναι. Μπράβο σου.
6: Μπράβο, ρε Δήμητρα.
7: Ποιος.
6: Δήμητρα.
7: Α.
6: Α, το πρωινό είχες πάρει,
8: ναι.
6: Ναι, εντάξει, καλά.
8: Τη Δευτέρα μίλησα με την Άνση. Με πήραν τηλέφωνο στις 10 η ώρα πριν τελειώσει η εκπομπή. Και με το που ήρθα χαιρέτησα τον Νικόλα και μου λέει καλή επιτυχία.
6: Δεν θα μπει αυτό.
7: Βουλίζω καλούδι.
6: Στο βίντεο δεν θα μπει αυτό. Κόφτα, κόφτα, κόφτα.
7: Παιδιά, ένα χειροκρότημα για το κορίτσι.
6: Μπράβο, Δήμητρα. Είναι Δήμητρα Ρεντά ή Ρεντά.
7: Πάμε λίγο στο αυτοκίνητο.
6: Είχες Ρέντα, ρε Δήμητρα. Είχες Ρέντα,
7: ρέντα Δήμητρα.
6: Αναμενόμενο αστείο, αλλά τι να κάνω.
7: Πάμε λίγο στο αυτοκίνητο.
6: Ναι.
7: Να
6: ναι.
7: Δούμε.
6: Είναι κλειδωμένο.
7: Σου ταιριάζει. Ναι, αλλά παίξω να δούμε τι ταιριάζει.
6: Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σου.
7: Τη ταιριάζει, τη ταιριάζει. Ναι, α.
6: Έχει κάποια προβληματάκια όπως ακούς, αλλά τώρα είναι αργά.
7: Μισό λεπτάκι. Δήμητρα, έλα να σου δώσω το κλειδί. Πώς θα μπεις, χωρίς κλειδί. Ορίστε, ναι. Παιδιά, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ.
6: Άνοιξε,
7: να,
6: Δήμητρα.
7: Να το κερδίσω εγώ.
6: Μπες μέσα. Ανοιχτό είναι. Μπράβο, καλό ρίζικο. Δεν χρειάζεται να βάλεις κλειδί. Πατάς το start. Πάτα και συμπλέκτη. Μην βρεθείς απέναντι σε τροέν. Ναι, ε.
10: Δεν
6: έχει συμπλέκτη. Ναι. Ξέρω εγώ. Πού είναι το start?
10: Κόναρε, κόναρε, κόναρε.

0: με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Πρόστιμο αν έχεις ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
3: Ναι, εντωμεταξύ
2: τα ψώνια. Εντωμεταξύ λέει εδώ ο κύριος μου στείλε το μήνυμα, τα ψώνια μας με τέτοιες τιμές χωράνε μόνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.
4: Κάποιος να φέρει το 100.
5: Έξι με 7, 8,
6: 9,
7: 6 με 10.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Παστάω, ναι, βέβαια. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικό.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2 Παρασκευούλα, να την επιτέλους. Στην παρέα μας, αυτή την παρέα μας την καθημερινή από τις 8 μέχρι τις 11, η Love and Rose που αγαπώ, που θαυμάζω και θέλω να έχω στη ζωή μου και στην επιδερμίδα μου, πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, τα πάντα όλα. Εντάξει, τόσο πολύ την αγαπώ τη Love and Rose. Έβλεπα και τη Δημητρούλα προχτές εκεί στα ΜΑΤ με το Θοδωρή. Έκανε εκεί υπερπαραγωγές. Άλλωστε την βλέπεις και είναι μια υπερπαραγωγή από μόνη της. Και εξωτερικά και εσωτερικά. Για μένα το εσωτερικό είναι πιο σημαντικό. Λοιπόν, καλή μας διασκέδαση, καλή μας απόλαυση. Να είμαστε καλά. Να χαμογελάμε. Να χαμογελάμε στον καθρέφτη μας, το λέω συνέχεια, γιατί από εμάς ξεκινάνε όλα. Και επειδή έχω πάρα πολύ όρεξη σήμερα, να ξέρετε, μετά τον καπετάνιο, έρχεται σε ρή της παρέας από Πέγκι Ζήνα, από Απόν και από Νίκο Απέργη. Έχω μέσα ψήθυρη καρδιάς, το φεγγάρι κάνει βόλτα, στη σπάργα στον ανήφορο, μπαρμπαγιανακάκι, γλέντι, τι άλλο θες. Θα σε πάω σε ένα σερί μαγικό, ούτε πάει το μυαλό σου, αλλά δεν θέλω καθόλου να μου φύγεις. Και ξέρεις τι άλλο θέλω να σου πω στο ξεκίνημα, μπας και λίγο έτσι σε κρατήσω, ότι με το που τελειώσει όλο αυτό το σερί, εκεί μετά το γλέντι, έρχομαι με δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής. Ναι, ναι, ναι, πολύ καλά άκουσες. Από Hellenic Seaways, ακτοπλοϊκά για δύο άτομα μετεπιστροφής. Και σήμερα Παρασκευούλα σε στέλνω στην Ύδρα. Ένα μήνυμα θα στείλεις. Αλλά θα σου πω με το που τελειώσει αυτό το σερί του γλεντιού της παράδοσης, εκεί να είσαι δίπλα μου για να τα διεκδικήσεις. Απλά πράγματα, δεν θα σε ταλαιπωρήσω. Απλά σε θέλω παρέα μου σε όλο αυτό το σερί. Άντε, καλή διασκέδαση.

Έχω έρωτα. Τώρα τι να σου λέω. Έχω έρωτα με τα ταξίδια. Με τα ταξίδια βέβαια που γίνονται για να πας να περάσεις καλά, όχι όταν είναι να πάμε για δουλειά. Γιατί ακόμη και σε ένα πανέμορφο μέρος να πάω, λέω εγώ τώρα, άμα είναι να έχω υποχρεώσεις, δεν μπορώ να τα απολαύσω. Και έχω πει πολλές φορές ότι το έχω άχτη, το έχω καημό να φτιάξω μια φορά μια βαλίτσα που να είναι βαλίτσα διακοπών. Έχω πάρα πολλά χρόνια να το κάνω. Μήπως είναι ευκαιρία, μήπως είναι ευκαιρία να μπούμε σε ένα, να πάμε στον Πειραιά και να μπούμε σε ένα αέρο high speed της Hellenic Seaways και να έχουμε, πρόσεξε τώρα, αν κλείσουμε εισιτήρια μεταπιστροφής έχουμε και 20% έκπτωση. Αν από την άλλη είμαστε σε μια οικογένεια πολύτεκνη, τρίτεκνη, φοιτητές και παιδιά, έκπτωση 50% με την Hellenic Seaways. Μπες και στο hellenicseaways.gr, μπορείς να απευθυνθείς και στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή μπορείς να καλέσεις το 210-89-19-800 ή να κατεβάσεις το Seymour App όπως η θάλασσα και εκεί να τα δεις όλα. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Από Πειραιά για Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα και Σπέτσες. Ξαναλέω, με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways. Αν θέλεις λοιπόν να κάνεις δικά σου 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια μεταπιστροφής για να πας στην Ίδρα, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα στο 6936101022, γράφεις τη λέξη Ίδρα και το ονοματεπώνυμό σου και διεκδικείς αυτά τα ακτοπλοϊκά για 2 άτομα μεταπιστροφής για την Ίδρα. Πολύ ωραία πράγματα. Έρχεται ένας Δήμος Αναστασιάδης από την παρέα που κάναμε και είναι και το καινούργιο τραγούδι και μου αρέσει πάρα πολύ. Και με το που τελειώσει επιστρέφω, γιατί έχω να συζητήσω μαζί σου. Άφησα τόση ώρα έτσι λίγο να πάρεις ανάσα. Θέλω να πούμε σήμερα 2-3 πραγματάκια, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Όχι να σε αγχώσω. Όχι. Απλά βλέποντας αυτές τις ημέρες και δικά σας μηνύματα που μου στέλνετε, θέλω λίγο να μοιραστώ κάποια πράγματα. Μπορώ, ε?

απόφασή σου, όλα και όλα. Αν εσύ θέλεις να δώσεις μια κλωτσιά και να τα διαλύσεις όλα, αν εσύ δεν έχεις καταλάβει ότι εδώ δεν είναι να παίζουμε, εδώ είναι σοβαρή κατάσταση, σοβαρή εννοώ συνειδητή. Αυτό είναι για μένα το σοβαρό. Δηλαδή κάποιος να θέλει κάποιον άλλον συνειδητά, να ξέρει τους λόγους που τον έχει επιλέξει και να προσπαθεί να μην τον χάσει. Εντάξει. Και αν σε πιάνει και καμιά τρέλα καμιά φορά και θες να πεις πράγματα που τα έχεις μέσα σου, να τα πεις, δεν σου λέω να τα κρατήσεις, αλλά πρόσεξε πως θα τα πεις. Μιλούσα χθες το βράδυ αργά με ένα φίλο ο οποίος τέλος πάντων πάνω στην τρέλα του, όπως θα πει και το τραγούδι το οποίο θα υποδεχτώ, ενώ ήταν φορτισμένος, την πλήρωσε η σύντροφός του, είπε πράγματα τα οποία δεν τα πίστευε ουσιαστικά. Τα είπε για να ξεσπάσει, ενεργοποιήθηκε, όπως μου είπε, η τοξική μου πλευρά. Του λέω, βρε, δεν είπαμε ότι βουτάμε λίγο τη γλώσσα στο μυαλό πριν μιλήσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, κρατάμε μια απόσταση, βλέπεις ότι δεν είναι καλημέρα. Πήγαινε μια βόλτα σε παρακαλώ, μην κάθεσαι τώρα εκεί πέρα να βγάλεις άκρη, γιατί δεν σου φταίνε και οι άλλοι άνθρωποι τώρα να την πληρώσουν και να ακούσουν κουβέντες τις οποίες μετά θα τις μετανιώσεις. Πάνω στην τρέλα σου, πήγαινε βόλτα για να μην έχεις

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Είμαστε φθινόφοβος λαός.
2: Είμαστε.
1: Δεν είμαστε.
2: Είμαστε.
1: Έτσι, ο Έλληνας είναι φθινόφοβος. Και αυτό το καταλαβαίνεις, φίλε, από την τουαλέτα.
2: Πώς?
1: Γιατί όταν το χτυπάς,
2: ναι,
1: δεν λέει εγώ, λέει ο άλλος.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
1: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
4: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
1: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
5: Και νιώθω.
1: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να

0: δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
1: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερ της Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερ της Ανάλ. Στην Κηφισιά.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερα της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
14: Ωχ, φτάσαμε!
13: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
18: Τρουφαλντίνο!
17: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
19: Ανανεώστε.

σε διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: τέτοιοι άνθρωποι είναι γεννημένοι για να δίνουν δικαιώματα, για να μας αναστατώνουν. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Όταν ουσιαστικά συνειδητοποιούμε ότι κάποιον άνθρωπο τον πήραμε παραπάνω στα σοβαρά από όσο θα έπρεπε και εκείνος κοιτάει δεξιά και αριστερά, εκεί τι κάνεις τώρα? Δεν μπορείς να τον αλλάξεις αυτόν τον άνθρωπο. Απλά ενεργοποιείται και ο εγωισμός σου και λες, αυτό το κάνεις εσύ σε μένα? Όχι, τώρα θα δεις. Και ή κάνεις και εσύ το ίδιο, ή ξεκινάει τώρα μία μάχη η οποία είναι μάχη ανόητη για μένα. Άμα λοιπόν βλέπεις ότι κάποιος δεν το έχει, ρε παιδάκι μου, δεν είναι για σχέση, δεν είναι για να τον τιθασεύσεις, δεν είναι για να μπει σε καλούπια ή τέλος πάντων να περιοριστεί, τον αφήνεις γιατί αυτό θέλει η ψυχή του, αυτό λαχταράει το είναι του. Άρα είναι δικό σου θέμα που κάθεσαι εκεί και τρως τα μούτρα σου. Εντάξει, να παίρνεις τα σοβαρά ανθρώπους που πραγματικά παίρνουν στα σοβαρά και ίδιο τον εαυτό τους. Θα μου πεις τώρα, αυτός που γυρνάει δεξιά και αριστερά, δηλαδή τι, δεν είναι σοβαρός? Όχι, δεν λέω αυτό το πράγμα. Ενώ που παίρνει στα σοβαρά τον εαυτό του σε σχέση με σένα πάντα. Αγάπη μου, αγάπη μου, με γεια σου. Με γεια σου και χαρά σου. Για πάρτι σου όλα. Εννοείται, πάντα. Έλα να σε βλέπω λίγο χαρούμενο. Έλα να σου θυμίσω ότι όταν θα κοιτάς τον εαυτό σου, τον καθρέφτη, θέλω να του χαμογελάς και να του μιλάς όμορφα. Γιατί ο εαυτός σου είναι ο καλύτερος σου φίλος. Και θέλω να σου πω κάτι, ότι άμα δεν καταλάβουν και οι άλλοι φίλοι σου ότι εσύ νιώθεις τόσο όμορφα, περνάς τόσο καλά, δεν θα επηρεαστούν. Και είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, οι άνθρωποι που μας περιτριγυρίζουν να είναι σε ένα ωραίο mood. Γιατί με αυτόν τον τρόπο επηρεαζόμαστε κι εμείς, και αν είμαστε κι εμείς σε αυτό το ίδιο ωραίο mood, επηρεάζουμε κι άλλους ανθρώπους. Γιατί όλο το κομμάτι το ενεργειακό.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Atalas Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
9: Τώρα. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.
10: Μόνος του μπουλαπάκι του αυτοκίνητου.
11: Κάποιος να φέρει το 100.
12: Έξι με 7, 8,
13: 9,
12: 10.
14: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.
15: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
16: Σφαίρα Tour.
17: Επόμενος σταθμός,
16: η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαν-Τροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
18: Plus, plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.

0: δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Ο Γιώργος Αμπάνης, την Δευτέρα 22.

0: Χαμπάνι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Την Δευτέρα 22 Ιουνίου προλάβετε τα τελευταία εισιτήρια. Προπόληση στο more.com.
1: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
2: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
1: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
3: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
4: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
9: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

0: Αχ, καρδιά μου κι εγώ.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις που αυτό το αχ έχει και ένα... και ένα παράπονο και μια στεναχώρια ότι δεν έχει εξελιχθεί όλο έτσι όπως θα το ήθελες, οπότε το εκφράζεις αυτό το παράπονο και προσπαθείς να δώσεις τον άλλον να καταλάβει ότι εσύ είσαι εκεί και ότι έλα εδώ τώρα βρε παιδάκι μου να σε πάρω μια αγκαλιά, έλα εδώ λίγο να είμαστε μαζί και να μεγαλουργήσουμε, και βλέπεις ότι ο άλλος πετάει αετό. Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις, επιμένεις? Κοίτα, ο επιμένω νικά, αλλά κάποια στιγμή αν ο άλλος ας πούμε το έχει κάνει γιατί σε αγαπάει, γιατί δεν θέλει να σε στεναχωρήσει, γιατί κατά κάποιο τρόπο πίστηκε, κάποια στιγμή θα ξαναξυπνήσει εκείνη η πλευρά η οποία είναι ό,τι να είναι και κάνει τα δικά της. Άρα λοιπόν θέλουμε συνειδητά, όπως είπα και στην αρχή, να έρθει κάποιος και να σταθεί δίπλα μας και μαζί να προχωρήσουμε. Και όταν λέω δίπλα μας, να ένα τραγούδι που ταιριάζει πάρα πολύ. Χτυπάς εσύ, με πονάω εγώ. Είμαστε κι οι δύο σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Τι ωραίο τραγούδι ρε παιδιά.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, άργησες και με ζώσανε τα φίδια. Μάλιστα. Γιατί? Κοίτα τώρα, τα φίδια δεν κάνουν έτσι από μόνα τους, ενώ δεν προκαλούν αυτό το άγχος και την ταραχή. Προφανώς ή κάτι υπάρχει στο δικό σου το κεφάλι από παλιά, ή όντως έχουν δοθεί δικαιώματα. Το δύσκολο ξέρεις ποιο είναι? Το δικό σου το κεφάλι και το δικό σου το παρελθόν, το οποίο έρχεται και επισκιάζει το παρόν. Ξέρεις πόσες φορές, επειδή ακριβώς το παρελθόν μας συμπεριφερθήκαν περίεργα, δεν μας σεβαστήκανε, αυτό έρχεται στο παρόν και κάνει ζημιά. Είναι αυτό που λένε, δεν είναι ακριβώς αποθυμένα, είναι πράγματα που δεν τα έχεις λύσει. Και έχω πει πολλές φορές ότι πριν ξεκινήσεις κάτι, καλό είναι να ξεκαθαρίσεις με τον εαυτό σου ότι αυτά τα οποία συνέβησαν πριν ανήκουν στο πριν. Δεν τα φέρνουμε στο τώρα. Και αν πραγματικά βλέπεις ότι κάτι πάει να εξελιχθεί σοβαρά και σε ενδιαφέρει και πρέπει να το προστατεύσεις, σε παρακαλώ πολύ, δεν υπάρχει κανένας λόγος να την πληρώσει ο νυν, να πληρώσει ο νυν τον πρώην ή την πρώην. Εντάξει, και κομμένες οι επαφές. Δεν γίνεται τώρα να έχουμε σουρταφέρτα, τηλεφωνήματα, μηνύματα. Είμαι πάρα πολύ αυστηρή σε αυτό, συγγνώμη κιόλας. Το έχω κάνει. Ενώ έχω ξεκινήσει σχέση έχοντας επαφές με πρώην. Όχι επαφές. Επαφές εννοώ επικοινωνία. Τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος. Γιατί, πρόσεξε τώρα, όταν μαθεύτηκε αυτό που μαθεύτηκε, ένιωσα τόσο άσχημα, και θες να σου πω και το καλύτερο, μετά από πολύ καιρό μου συνέβη από την άλλη πλευρά. Δηλαδή τσάκωσα τη σχέση μου να έχει παρόμοια επικοινωνία τηλεφωνική με πρώην. Μου κακοφάνηκε τόσο πολύ. Ήταν σαν να με περίμενε η ζωή στη γωνία να μου πει τώρα θα δεις, για να το καταλάβεις ακόμη καλύτερα, έτσι ώστε να μην το ξανακάνεις. Βέβαια, εντάξει, εγώ τώρα μπορεί να ακούγεται ανόητο το ότι το αντιμετωπίζω αυτό με τέτοια αυστηρότητα, αλλά πλέον έχω πιστεί ότι ό,τι δεν θέλουν να μου κάνουν με νύχια και με δόντια, όσο κι αν έτσι με τρώει και κατάλαβες, θέλω να το απολαύσω, όχι δεν το κάνω. Όχι, όχι δεν το κάνω, γιατί δεν θέλω να το ζήσω μετά. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, τι να σας λέω, ψέματα να σας λέω. Λοιπόν, αλήθεια σας λέω, το μόνο σίγουρο, πριν υποδεχτώ μία κομματάρα από το παρελθόν, θέλω λίγο, επειδή το έχω εδώ μπροστά μου και δεν μπορώ να το κρατήσω αυτή την πληροφορία για την πάρτι μου, anytime.gr. Μπαίνεις και μέσα σε 2 λεπτά θα έχεις κάνει την καλύτερη διαδικασία. Δηλαδή, η Anytime, να ξέρετε, δουλεύει για εμάς και για την τσέπη μας. Και αν είστε ήδη πελάτες της Anytime, κάντε ακόμα ένα συμβόλαιο της επιλογής σας με έκπτωση 10%. Εντάξει, εύκολα και απλά, σου είπα σε 2 λεπτά, τελειώνεις όλη τη διαδικασία. Γιατί στην Anytime συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις. Και τι μπορείς να κάνεις? Να απολαμβάνεις κάθε στιγμή όσα περισσότερα μπορείς. Λοιπόν, ακούστε λίγο Anytime, είπαμε, anytime.gr. Και εκεί λύνεις το θέμα της ασφάλειας. Απλή διαδικασία, ανθρώπινη εξυπηρέτηση, πλήρης κάλυψη. Όλα αυτά τα αγαπημένα. Στα λέω για να έχεις λίγο και το νου σου. Μην νομίζω ότι σου μιλάω μόνο για τις σχέσεις και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την καρδούλα μας. Ασχολούμαι και με τα καθημερινά, αυτά τα οποία θα εξασφαλίσουν και περισσότερα χρήματα στην τσέπη μας, αλλά και θα μας βοηθήσουν σε περίπτωση που συμβεί το οτιδήποτε. Και όλο περιμένω. Αχ, υπομονή μεγάλη αρετή. Εγώ δεν διαθέτω τόση. Τα λέω για να μην παρεξηγούμε.

τελευταίες τις ημέρες κάτι με έχει πιάσει. Κάτι με έχει πιάσει πάρα πολύ έντονα, που έχει να κάνει με όλο αυτό το κομμάτι το περιβαλλοντολογικό, με όλη αυτή τη φροντίδα που θα πρέπει να δείξουμε απέναντι στο περιβάλλον ο καθένας από εμάς και να είμαστε υπεύθυνοι. Έχω αφήσει το κομμάτι των σχέσεων και έχω πάει στο κομμάτι αυτό. Να είμαστε υπεύθυνοι από την ώρα που ξυπνάμε μέχρι την ώρα που κοιμόμαστε για οτιδήποτε ακουμπάμε, οτιδήποτε καταναλώνουμε, πώς συμπεριφερόμαστε. Έρχονται πάρα πολλές πληροφορίες, πολλά χρόνια τώρα. Χτυπάμε πολλά καμπανάκια. Και ο καθένας από εμάς θεωρώ ότι αν προστάτευε. Να ξεκινήσουμε από το σπίτι, από το πολύ έτσι κλειστό δικό του περιβάλλον. Αν προστατεύαμε αυτό το κομμάτι και αν το κάναμε όλοι, δεν θα υπήρχαν προβλήματα. Θα μου πεις τώρα ρε Σιράνια, εδώ είναι πολύ πιο σοβαρά και πολύ πιο μεγάλα και. Δεν είναι και, είναι τι κάνει το κάθε και. Δηλαδή εγώ και εσύ και ο άλλος. Αν λοιπόν όλοι συνεννοηθούμε, όλοι συνωμοτήσουμε και δεν στεκόμαστε στο τι, τέλος πάντων οι άλλοι δεν κάνουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να κάνουν, αν εμείς ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτά που πρέπει και που νιώθουμε καλά,

πιάσει έτσι λίγο κάτι, αλλά τις τελευταίες μέρες πέφτω πάνω σε άρθρα, πέφτω πάνω σε κουβέντες, βλέπω πράγματα μπροστά μου τα οποία με στεναχωρούν και λέω, έλα βρε παιδάκι μου λίγο να το πάμε το έργο σωστά όπως πρέπει, έλα λίγο να ομορφύνουμε τον πλανήτη μας, έλα λίγο να βοηθήσουμε τον πλανήτη μας. Και δεν χρειάζεται να πάρουμε άδεια από κανέναν για αυτό που λέω. Είναι μια πρωτοβουλία που ο καθένας θα πρέπει να την πάρει για τον εαυτό του. Εντάξει, είναι σαν αυτό που μου έλεγε όταν ήμουν μικρή η γιαγιά μου, κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό. Και να μην σε νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, να σε νοιάζει τι κάνεις εσύ. Και αν εσύ κάνεις κάτι καλά, θα επηρεαστούν και οι άλλοι και θα φτάσουν σε ένα σημείο να σε θαυμάζουν οι άλλοι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και όμορφο. Θέλω να αποτελείς έμπνευση για όλο τον κόσμο. Μπορείς να το κάνεις αυτό, ε? Μπορείς να αφιερώσεις στον εαυτό σου με βάση όλο τον τρόπο που λειτουργείς και σκέφτεσαι από εδώ και τώρα, από εδώ και πέρα δηλαδή. Άσε τώρα τι έκανες μέχρι χτες προχτές. Όταν σε έπλασε ο Θεός, πρέπει να είχε προφανώς έμπνευση για πάρτι σου και μόνο, αφιερωμένο από μένα σε σένα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έχω να ανακοινώσω κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα.
2: Έχουν πολύ αγωνία.
1: Άντε πάλι. Νίκο, ξαναβάλω. Δεν θέλω να μιλήσω πάνω αυτό.
2: Θα μιλάμε όποτε θέλουμε.
1: Σε παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω για την Ελλάδα. Θέλω. Μην πείτε τίποτα. Ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα. Ξέρω από ποιο χωριό είναι η χωριάτικη σαλάτα.
2: Γρηγόρη, όντως.
1: Έχεις καταλάβει τι έχω πει? Το πιο διάσημο πιάτο αυτής της χώρας,
2: ναι.
1: Ξέρω από ποιο χωριό
2: από
1: πήρε το όνομά
2: του. Από ποιο είναι?
1: Δεν θα το πω.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ο Γιώργος

0: Σαλίκης και ο Θέμης Αδαμαντίδης παρουσιάζουν αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2 την πρώτη τους δισκογραφική συνεργασία με τίτλο 12 τσιγάρα. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και για όλη την εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε πρώτη τη νέα επιτυχία μόνο στο Σφαίρα 102.2, γιατί οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να

0: τώρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας. Τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω.
1: Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
9: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
10: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
16: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαρία.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
3: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
2: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
3: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
2: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
4: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Έχω μία, δύο, τρεις, τέσσερις κούνιες, να ξέρετε. Ναι, ναι, ναι. Οι οποίες είναι όλες μαζί στο ίδιο μέρος. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο τραπέζι με μία πάρα πολύ ωραία έτσι, κατασκευή από πάνω που έχω βάλει λαμπάκια χριστουγεννιάτικα και από εκεί κρέμονται κούνιες που είναι σαν καθισματάκι και καθόμαστε όλοι και κουνιόμαστε και επικοινωνούμε. Τρομερό αυτό, να ξέρεις. Θα το βγάλω μια φωτογραφία, μπας και εμπνευστείς να κάνεις το ίδιο. Αν έχεις κήπο δηλαδή ή μπαλκόνι, δεν έχει καλύτερο από αυτό. Τώρα σου δίνω το λόγο μου. Να λοιπόν, γιατί σ' αγάπησα και όσο ζω θα σ' αγαπώ. Να θυμάσαι ότι ακόμα και αν τα πράγματα φτάνουν έτσι σε οριακά σημεία, η ζωή το κάνει για ένα λόγο, γιατί θέλει να τα ξεπεράσεις τα όρια, εντάξει, και να πας παρακάτω. Ό,τι μα ό,τι και να συμβαίνει θα περάσει και αυτό, όπως και όλα τα άλλα. Δεν θέλω να τα παρατάς. Σε φιλώ γλυκά προς το παρόν και επιστρέφω γύρω στις 11. Σφαίρα 102,2, πάντα σφαίρα.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Το έμαθε. Άνοιξε το Αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για Παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.

0: τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-3232-40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάτζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
10: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

0: Καλησπέρα, Μίξ.
1: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95 Πάτρα.
9: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
10: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους.
0: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση.
0: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
0: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
2: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
6: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
7: Σφαίρα Μίξ. Σφαίρα Μίξ.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοπλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 9, 6, 6. Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Άκουσες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που